αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλή

βάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

three. Come on, girls.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Λοκάρι για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τορμούς εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια.

0: λιαργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν. Και το άλλο δεξάμενο πλοίο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Στο επικέντρο της συζήτησης, Xi Jinping και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η νεοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, ο Στολίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: άρεσε το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι και αυτή. Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή ήταν το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά. Κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχία, κλείσαν τα σχολεία. Και υπήρξε μια κινητικότητα. Πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούς. Σου λέει θα γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Εν τω μεταξύ μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα και εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, άλλο πήρε το Υπουργείο Εμπορική Δαυτιλία, πήραν το Υπουργείο, πώς το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν, τη θάλασσα. Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι λέει υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και βγήκε η μυρωδιά. Άι, εσύ βρες λύση τώρα. Γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο Λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, του λέω ανησυχούς. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι αποκλείεται, λέει, το φυσικό αέριο δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Οκ. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι κλπ. Το οποίο όχι, λέει, το εμπορική δαφνία. Δεν, τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από την. Πες το, ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από την. Εκεί που έχουμε το. Πες το, ρε παιδί μου, το. Που γίνεται το. Το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Ε, τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Ε, ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν. Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε. Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το Εργαστήριο Χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Α, η βρες τώρα εσύ τι είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή. Από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα καζάνια εντωμεταξύ μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτή είναι άλλη, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει. Πώς είδατε τώρα και μυρίζει. Τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Τώρα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμένανε οι έρμοι να περάσουν μέσα. Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, ε? Δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay. Έλεγα, λοιπόν, το πρωί, παιδιά, προερχόμουν κατά τις 4 η ώρα, είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κόβω δεξιά, βγαίνω σε Σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματα, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα καμία 32 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό. Είναι μέσα, λοιπόν, σε ένα αμάξι. Τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι μου λένε. Σίγα μην κατάλαβα εγώ τι μου λένε. δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 η ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμβα του το καθημερινό. Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10.30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα το μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στη συντάξη χειρίας. Τη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μου είπαν εμένα, θα πει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής. Δηλαδή, αν δικαιούνται σύνταξη κυρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος κυρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών, αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη και η ρύθμιση, θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα, να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο, και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις, πρέπει να τις έπιασε ψάλτη με τους σεισμούς. Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω μαρτυράω εγώ. Να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα. Θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο είναι μεταξύ Ύδρας και Αργολίδας. Καλά λέω. Λοιπόν, 3,4. Ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά, εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που είσαστε ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20. Άντε, 20, Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8:32, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες έβρεξε στο χωριό σας. Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε. Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λιδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου, Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου, Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λιδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μην γελάς, ρε. Όντως, υπάρχει ένα. Όχι μουσείο, είναι χώρος μέτρων. Βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μην γελάς. Γιώργο, μην γελάς. Αλήθεια σου λέω. Καλημέρα, Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης. Είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, πω παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου, για να φτάσει. Όπως ο άλλος, μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ τα λεφτά, ρε, που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει οι πατέρας και μαλά. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος, η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, charter, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπορικό. Θυμάμαι, ήταν Μάρτιος, Απρίλιος. Ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις charter που είχε ανοίξει η Σαντορίνη. Και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο. Και μας χαιρέτησε, ήρθε το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρός το δέμας, δεν ήταν πολύ κανένας ψηλός, κανένας τα γλάρας, πιλότος ήταν στη Φόρμουλα 1, τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά κλπ. Βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το. Αυτό έγινε το. Πότε πήγα φαντάρος εγώ, το 86, το 80 ή το 87 ή το 88, γιατί κάθεσα 2 χρόνια Σαντορίνη, ήμασταν 18 μήνες εκεί. Ο Νίκη Λάουντα έφυγε σαν σήμερα το 2019. 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1 και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών. λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως λέει θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρει στο εμπαρόδο, το ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, ε? Δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινέζικων συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ βλέπω τα... Πούντα. Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα βλέπω τα δύο κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι, από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει 1 λεπτό ακόμα η βενζίνη, 1 λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα $111 το Brent, αυτό το 1 λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσιο γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inver

0: πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Ντι Βανς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγάρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερή θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη, να έχουμε χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσαι την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε Σιψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και οι ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Ε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος, η Κατερίνα πάει για δουλειά, μου λέει για τη μυρωδιά στα δυτικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα τα οποία αυτό καταστρέφονται μέχρι τον πάτο και λοιπά, βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα σαν θιάφη. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή. Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, δεν είναι καταπληκτικό. Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, σου λέει κάποια. Πώς το λέω, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το εμπορική δαχτυλία του, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Κατερινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την οσμή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ λέει, ήμουνα στον περιφερειακό Γαλατσίου, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε πατέρα, κρέας ψήνουν. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψη ρε Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι, πρέπει να το κυνηγάς παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε με το. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί-πρωί, 7 και 4, γιατί μετά έχει ταξίδι, θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει τώρα έβαλα βενζίνη 2,099. Μια χαρά είσαι, Σοφία. Σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια. Στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω έτσι. Προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν. Είτε με βενζίνη που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει το 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα, το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων. Με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό. Και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα, επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε, ας πούμε, για τους ταξιτζίδες, ω, ταξιτζίδες, αυτοί, αυτό, φάρα, κύριο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ. Η πρώτη ύλη, το καύσιμο τους, όσοι ας πούμε από αυτούς έχουν πετρέλαιο κίνησης και δεν έχουν αλλάξει τα τιμολόγια τους. Δεν είναι ένα θέμα και για αυτούς. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα. Ε? Τα αεροπλάνα έχει κοστίσει μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ο πόλεμος 15 δισεκατομμύρια επιπλέον. Θα μου πεις κάποιες από αυτές ήδη μετακύλυνσαν το κόστος στα εισιτήρια. Σωστό. Αλλά πάλι μετρηθήκαμε ως Ευρώπη, μετρηθήκαμε, ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λειψοί. Διότι και εδώ αποδείχθηκε ότι στο ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί. Και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές. Επαναλαμβάνω. Που και εμείς και εγώ είμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, τη Βούλα, στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει, ανησυχεί λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια, δύο υπέρ, σούπερ τάγκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει, λέει, φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, είτε λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους, όταν η χωρητικότητα είναι 1700, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας, κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, είπε ο οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200, εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πώς σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι. Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες. Ακουγόταν, λέει, το όχημα αυτό, αν μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθετε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους κλπ. Που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο, συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαχωμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που τα παιδιά ξεκινάνε όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή κλπ. Να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους καθηγητές με μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λες, παιδί μου, σωστή τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης. Αλλά βάζουν στο τέλος ότι θα πρέπει, λέει, να ζητήσουμε, λέει, από το Υπουργείο να υπάρξει, λέει, ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, λόγω, λέει, του γεγονότος αυτού. Και η απάντηση, λέει, που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας, ότι η νομοθετική ρύθμιση, λέει, που υπάρχει αφορά Δηλαδή αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί αφορούν πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα. Και αυτή είναι η ιστορία η οποία ακουμπάει την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό, να το λέγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, στις λεπτομέρειές του είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο λέει υπήρχε στα Βορίζια και στους εκβιασμούς. Καταγγελίες λέει από το 22 στην υπηρεσία. Πηγαίνανε οι άλλοι, λέει, ακούστε να δείτε, παιδιά, γιατί εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, γιατί στην Κρήτη είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα. Είναι μια ιοπλοκατοχή, ξέρετε τώρα, οι μπαλωθιές, οι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δεν το. Αλλά σημείωσα μια περίπτωση η οποία ήταν εξόφθαλμη, επειδή λέει αρνήθηκε κάποιος να τους δώσει με συμβόλαια για να πάρουν, λέει, τις αποζημιώσεις από το κράτος κλπ. Πήγανε, λέει, και του έκοψαν, ξέρω εγώ, 100 ρίζες ελιές ένα βράδυ. Τις έκοψαν. ΣΥΡΙΖΑ, όλες. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, από τον άλλο ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύεστε, άλλο αυτό. Και τραβάνε τον. Πάρε τέτοιο γραμματέας. Τι γίνεται, παιδιά, και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ΖΑΠ Ταξί Κλαμπ, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ε? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές της ΖΑΠ σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zaptaxiclub, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλι. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Sky 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκια κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της ΟΣΜΗΣ? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε και αυτός τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
21: Γεια σας, θα σέβω μου.
0: Τι κάνετε?
21: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πήγη αυτής της ΟΣΜΗΣ.
0: Τι λες, παιδί μου?
21: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πήγη.
0: Αν θα εντοπιστεί. Ναι, αν θα εντοπιστεί. Ναι, να ξέρεις, και Ραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
21: Ναι.
0: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια. Ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
21: Γίνεται συχνά. Ναι. Αλλά όχι τόσο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε χθες από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
0: ναι,
21: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
0: Μάλιστα.
21: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει. Και υπάρχει αυτή η οσμή.
0: Καλά, στο παρελθόν, παιδί μου.
21: Ναι, σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
0: Ωραία, ερώτημα. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της οσμής αυτής?
21: Όχι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι
21: γίνεται. Ναι, γιατί, για ποιο λόγο?
0: Για ποιο
21: πρώτον,
0: λόγο?
21: Δεν υπήρχε θέμα με την Ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε εκεί στη Ρεβιθούσα.
0: Ναι.
21: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
0: Από την ΕΙΔΑ.
21: Που είχαμε εκεί πέρα βιβλίο καθαρισμό.
0: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από
21: δεν υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρύπανση.
0: Μάλιστα.
21: Από τώρα, τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική.
0: Αυτές δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακό?
21: Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, και οφείλουν. Τώρα, αν έγινε σε κάποια φάση που άστο, καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
21: Επίσης εξετάζεται και η διαδικασία των μεταφορών. δηλαδή κατά τη μεταφορά ή στη μετάγγιση, ξέρει, δηλαδή και εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα, και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή, ναι, δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
0: Μάλιστα.
21: Δηλαδή, τι χημική σύσταση είναι.
0: Μάλιστα.
21: Δηλαδή, ας πούμε, η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
0: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Εμπορικής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ, να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα, λέει.
21: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, πρέπει να έχει καταγραφεί. Δηλαδή, πρέπει να από κάποια όργανα να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
0: Μάλιστα.
21: Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε παράθυρα και μπίνετε μέσα.
0: Μάλιστα, ωραία,
21: δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και θες με αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
21: Δηλαδή,
0: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
21: Δηλαδή, να βγουν, γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Εντάξει, Γιώργο. Okay.
21: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωπο μας επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά. Τα άλλα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ισοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια Βασχαλίδη και όχι Μελάνια. Και επιστροφή στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων

0: βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
9: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
10: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες.

0: Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Το συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, μετά ως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η ΟΣΜΗ έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια έντασης σημειώθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις φορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
3: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουνε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
2: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
3: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης.
1: Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε μέσω του Σκάι τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
4: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
1: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
5: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
1: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
6: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
7: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μέγεθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ρωσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος του Καματερού, και στο καθοδικό ρεύμα όμως, πλησιάζοντας τους Αγίους Αργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος του Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη, τουλάχιστον προς τον Καρέα. Και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Άνεμη βόρειο δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Επίσης το απόγευμα στα υπηρετικά κυρίως ορεινά και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά κυρίως ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων που είχαμε και τη βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα. Όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει να. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ να ξέρετε, πιτσιρικά, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, από ό,τι απέναντι μας στη ρύθμιση στον ήχο, ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κ. Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ρίστο εν παρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το... Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πολλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12. 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι, δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για
1: στο
0: πάμε.
1: Ελληνικό, στο
0: ελληνικό. Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε κιόλας.
1: Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω. Άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λοιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή,
0: ναι.
1: Και στα λοιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αγγλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: 1,81.
1: 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουν. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Ναι, αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα και τα λοιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή τα λοιπάσματα πήγαν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Ναι. Αυτά, ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς η παραγωγή έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνεται στη λαϊκή, για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια, είδα
1: κολοκύθια,
0: μπράβο, είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μπατζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα, 0,80 έχει στα πράσα. Λέω λοιπόν
1: πράσα.
0: Ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές, ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις τη διπλά έξοδα για να τα ξαναπάρεις πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα πόσο.
1: Θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος. Το Σάββατο, θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη Λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύθι. Τα έβαλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι. Δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς η παραγωγή, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η λαϊκή, κύριε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, ναι, σε κάποια είδη πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη. Δηλαδή στα κεράσια, όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, ναι, η λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, εχθές που ήμουνα στη λαϊκή που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, ναι, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή,
0: έχει μια διαφορά.
1: Είχε πολύ τα καλά κεράσια, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών,
0: okay,
1: που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα στην αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία, αλλά πάντως το αποφεύγεις για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα. Από την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Α, τα χέρια τα ρημάδια είναι αυτά, τα χέρια τα ρημάδια που μας κλείνουν.
1: Κλείνοντας,
0: εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο διαφορετικό, ναι, που δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα για να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο,
0: ναι,
1: από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια, χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε κιόλας,
0: ναι,
1: που έχει ψηφιστεί, ναι, και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά,
0: ναι,
1: λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντας και πανιού στις λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφει στην προθήκη, λέει ο άλλος λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι είναι έμπορος.
1: Θέλει να το λέει και πιο. Να το,
0: να το λέει και η ομπρέλα. Okay, εντάξει.
1: Να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Να, δηλαδή να έχω εγώ
0: πράσινο και άλλο να έχει κόκκινη, ας πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινο. Okay, δεν
0: κατάλαβα, Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπάτρης, πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Φίλος μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο το πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τις τιμές, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, μετεοπαιδεία, νέα υπηρεσία λέει, διαθέσιμη στους χρήστες για τη διάχυση της επιστήμης της μετεωρολογίας στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκα, το είδα, πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, από τους επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν εδώ και μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα. Από την οδό Τριανέλη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 400.
16: Κόσμος 96,5.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Ion. Tomorrow feels human.
19: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
20: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
21: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
20: Με Nofors.
21: Και Προσταζάν
20: από τη Vogel.
22: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
21: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
23: Να δω

0: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμόζου αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμόζου αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερή θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Λίγο τα πετρέλαια τώρα, λίγο παίρνουμε μια ανάσα. Κάτι έχει συμβεί, κάποια δήλωση έχει γίνει, ίσως επειδή φύγανε τα δύο πλοία αυτά τα super tanker με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σκεφτείτε τώρα, τώρα έχει μέσα 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Σκεφτείτε τι μάκρος έχει αυτό το πλοίο. Δεν μιλάω για το πλάτος. Λοιπόν, 110,5 λέει το Brent τώρα με μια πτώση, 103,6 το αμερικανικό ελαφρύ. Αλλά βλέπω χθες το φυσικό αέριο τσίμπησε, παιδιά, πάνω από 50. Είναι στα 51,6. Μιλάω πάντοτε ευρώ ή μεγαβατόρα φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το μεγάλο πόνο που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των κυρίως μικρών περιφερειακών ή συνοικιακών εργαστηρίων με αφορμή την ιστορία του clawback και του rebate. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά κάπου εδώ στην Ανατολική Αττική και μου στέλνει κάθε φορά υλικό το οποίο προκύπτει από συναδέλφους της οι οποίοι ανεβάζουν ιστορίες τρέλας στα κοινωνικά δίκτυα. Το τελευταίο που μου έδωσε ήταν για μια κυρία, δεν χρειάζεται να πω τα στοιχεία της, αν το ψάξετε στα κοινωνικά δίκτυα θα το βρείτε, όπου είχε υποβάλει, λέει, παραστατικά για να πάρει 10.000 ευρώ και παρέλαβε 0. Τίποτα. Λόγω, λέει, του clawback των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία να ξέρετε ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030. Τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
9: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
8: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστικοί φορείς γενικότερα, για την, μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας γίνονται όλο και χειρότερα?
9: Καταλαβαίνετε κύριε Ψάρτη ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
8: Μάλιστα.
9: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους πώς συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρος τα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και ως οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρών μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback. Δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
8: Ναι.
9: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε κι εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
8: Ναι.
9: Το δυσάρεστο.
8: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω, τα ποσοστά αυξάνονται. Δηλαδή...
9: Θα σας πω. Το δυσάρεστο είναι ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλα τα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, επιμένουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα σκοπό να πάρει την πολιτική ευθύνη και να το καταργήσει. Και αυτά τα ποσά αυξάνονται, διότι έρχεται το κράτος καθυστερημένα και μας λέει: θέλω να μου πληρώσετε και για το 2013 δόσεις, θέλω να μου πληρώσετε και για το 2015 αναδρομικά. Αρχίζει δηλαδή και ζητάει χρήματα δεδουλευμένα, πράγματα ανήκουστα για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70%. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνετε τις εξετάσεις των πολιτών και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένοι από τον μικροβιολόγο?
8: Ωραία. Δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μασχούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτή την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτιο του το κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους.
9: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις λέξεις «φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος
8: θα περάσουν
9: στα παιδιά μου».
8: Ναι. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ νομίζω οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
9: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο.
8: Okay.
9: Οπότε, όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15.000 ευρώ το μήνα, το μήνα, αυτά τα
8: άρα
9: χρήματα...
8: Άρα πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
8: Ναι,
9: δεν
8: άρα
9: ζούμε.
8: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
9: Βεβαίως.
8: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας.
9: Είμαστε υποχρεωμένοι. Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες και αν είναι αυτές,
8: ναι, κάτι...
9: όσο και αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
8: ναι,
9: και όσο και αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη, και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει, εννοούμε αυτό ακριβώς, ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
8: Ναι. Διότι ισχύει, ισχύει...
9: μαστίζει την Ελλάδα.
8: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις τις οποίες, οι οποίες είναι τρελές, δηλαδή...
9: Μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και τον γερό νευρικό σύστημα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το που καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
8: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Να έλεγχε όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
8: Αλλά εσείς είσαστε...
9: Ωραία,
8: εσείς όμως είσαστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
9: Βεβαίως. Μπορούμε να αρνηθούμε.
8: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας?
9: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή τον ασθενή.
8: Να σας πω επίσης...
9: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
8: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
9: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
8: Α, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος, από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο?
9: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
8: Όχι, λέω ρε παιδί μου τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
9: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις.
8: Okay.
9: Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς, μπορεί να μας απαντήσει πώς υπολογίζει αυτά τα χρήματα που πρέπει να του επιστρέψουμε και για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο του κράτους έχει καταλογίσει πρόστιμο στον ΕΟΠΗ για τους μη ισολογισμούς.
8: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
9: Σας ευχαριστώ.
8: Χαιρετισμούς στο νησί σας.
9: Να έχουμε την κατανόηση τη δική σας και των πολιτών και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Γιατί χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει υγεία.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελευθερία Μοσχούς.
9: Η
8: πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνο ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά, έλα Δημήτρη μας γρήγορα.
10: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. καιρό. Η άνοδος Φυλής εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανεβαίνοντας από το ύψος Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ως Καραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένη και κλείνουμε Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Παρακαλώ.
11: Ευχαριστούμε.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αύριο, όχι αύριο, ναι, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο. Θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπή Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θεωρητικά θα είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Άγγελο Ραδαφινό. Ο κύριος Ραδαφινός είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάσκει νέες τεχνολογίες και ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί του με αφορμή την είδηση ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε αν ο καθηγητής, ο οποίος έχει 30 χρόνια στην πλάτη του στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στο εξωτερικό, να δούμε αν τελικά αυτό θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη πρέπει να σας πω κάποιες αναφορές που έκανα την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα, αλλά διάβασα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κυριακάτικες εφημερίδες για τη διχογνωμία που καταγράφεται για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή που ουσιαστικά είναι και ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανησυχία, λέει, των γονιών για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στα σχολιά και αυτό, λέει, υποβαθμίζει την παιδεία αλλά και δημιουργεί, λέει, και ζητήματα όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά δεν δουλεύουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν, τους βάζουν οι δασκαλοί για να τα λύσουν, αλλά βρίσκουν τον εύκολο τρόπο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με δυσμενή αποτελέσματα για τη σκέψη τους, για τη λογική τους κλπ. Λοιπόν, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είδα και άλλη μια είδηση, ας πούμε, που αναφέρεται σε απολύσεις από επιχειρήσεις λόγω του ερχομού της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, και μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις τα νούμερα των απολύσεων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος η οποία υπάρχει πάνω στο τραπέζι γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και αυτό υπάρχει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Να, ας πούμε, μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω είναι, λέει, ότι κόβονται σχεδόν 8.000 άτομα, 8.000 θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία, λέει, σε Ασία και Αφρική, λόγω της άφιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γραφεία, λέει, που θα κλείσουν τη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, είναι σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία, Κίνα, αυτοματοποιήσεις, λέει, και υιοθέτηση λύσεων AI τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ σας θέλω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για την παιδεία, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν υπάρχουν επιπτώσεις για τα παιδιά, για τη σκέψη τους, για τις προοπτικές τους, για τη λογική τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή επικοινωνία. Να μην ξεχάσω ότι το Σάββατο εκτάκτως θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 10 με 12 το πρωί και θα περάσουμε υπέροχα, σας το προσυπογράφω. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και το Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε. για να ανοίξουμε ή μάλλον να διατηρήσουμε το μαγαζί ανοιχτό που λέω και εγώ. Γιατί ξαναλέω εδώ στο Sky 100,3 έτσι κι αλλιώς περνάμε καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Κανονικά ο κύριος Παύλος Τσίμας σήμερα. Εμείς αύριο Πέμπτη στην ώρα μας 6 με την παρέα και του Διονύση Ρίζου. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές

0: Bank Prime Saving. Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Σε μέλη του Κογκρέσου, το Λευκοϊκό Αμερικανό Πρόεδρο τονίσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διαλύθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ. Ένα θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι

0: δεν πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού. Από το σεισμό κατέρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου Πανεπιστημίου, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο καιρός είναι ανοιξιατικό φθινοπορεινός. Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κάνει το φθινόπορο, το κάνει το Μάιο. Να είμαστε καλά, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Θες εκεί που περιμέναμε, που πηγαίναμε, παπ, πέφτει η βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, και σκέπασε και τη μυρωδιά. Εμείς είμαστε εδώ, ο Παύλος γύρισε, σήμερα είμαι έως τις 10, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Παύλο, θα σας τα πει και εκείνος τα νέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε και εμείς στην Ελλάδα και εσείς από το εξωτερικό. Φράγκοι για την έναρξη.

0: Τελικά η μυστηριώδης μυρωδιά παραμένει μυστηριώδης. Και όσο δεν απαντώνται τα μυστήρια, τόσο το φιδάκι μπορεί να γίνει κροταλίας. Και να έρθει το φιδάκι ο διαμαντής να μας φάει όλους. Αυτό περιμένουν όλοι εκείνοι οι πελάτες της συνωμοσιολογίας, διότι είπαμε, όταν δεν απαντάτε το μυστήριο, τότε ειδικά στον τόπο μας αναπτύσσεται, μην πω τύχως τη λέξη, η προσφύλης μας ενέργεια. Είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια που μπορεί να παραγάγει και μυρωδιά, δεν το συζητώ, κάνει τα πάντα. Ο διαχειριστής φυσικού αερίου είπε στη Ρεβιθούσα κανένα θέμα. Η Hellenic Energy και η Motor Oil είπαν σε εμάς κανένα θέμα. Η ΕΙΔΑΠ είπε στην Ψιτάλια κανένα θέμα. Άρα, Ρεβιθούσα που καταλήγει το φυσικό αέριο κανένα θέμα. Ψιτάλια κανένα θέμα. Δηληστήρια και τα δύο κανένα θέμα. Τι έγινε? Είχαμε γενικό έτσι αυτό που λέμε πέρδαμε και μολύνω ρυπαίνω και βγάζω μπόχα σε όλο το λεκανό παιδί, ότι από ήμασταν όλοι μαζί, συντονιστήκαμε. Να πεις ότι έχουμε και τίποτα βουστάσια γύρω γύρω, συνέβαλαν οι αγελάδες, πάλι δεν το βλέπω. Οπότε θα καταλήξουμε στην κυρία Σούζη να μας πει αν μετεωρολογικώς συνέβη κάτι. Αν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες, μην πει πω στα επιστημονικά, εγκλώβησαν τον αέρα διότι το οποίο και γενικώς βγήκε μια μπόχα. Αν και γενικώς ζούμε μέσα σε μια μπόχα, ας μην το κουβεντιάσω αυτό, μην το πάω εκεί. Ένας φίλος μας, ο λογαριασμός Νικολόπουλος, μου λέει στην πλατφόρμα X αυτή την ώρα, βγήκε στον αντένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε πως προέρχεται από ένα δεξαμενόπλιο. Δηλαδή πέρασε ένα δεξαμενόπλιο και μπόχισε τον τόπο όλο. Τι να πω, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κάποια στιγμή, θα διερωτηθούν όλοι και θα δώσουν και θα πούν, εν πάση περιπτώσει, από πού ήρθε όλη αυτή η μπόχα. Να πάω παρακάτω, αν μείνουμε στην μπόχα, δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Γενικώς μπόχα, ηχορύπανση, βρώμα και δυσοδεία γενικότερα μας διακρίνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι παραπάνω από αυτό που, από αυτά που γενικώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για καθαριότητα, γιατί θα ενοχληθεί ο δήμαρχός μας και όπως ξέρετε ψηφίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Ξέρω, κακό παιδί ο Μπακογιάννης, το καταλαβαίνω. Αλλά κύριε δήμαρχέ μου, και λέει, η καθαριότητα δεν κάνει κακό, δηλαδή στο δήμο στον οποίο προσέρχονται εκατομμύρια τουρίστε και μας αφήνουν συνολικότερα και 22 δισεκατομμύρια, τους σεβαστούμε λιγάκι. Μην λέω τα ίδια όμως, με κουράζουν πραγματικά. Βγήκε, έχω σειρά ηχητικών φίλες και φίλοι, και με αυτά θα ξεκινήσω, αφού προηγουμένως στείλω μία καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μια γωνιά της πατρίδας παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς την εκπομπή αυτή, εμένα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, μου γράφει. Σήμερα, όπως άνοιξα την αλληλογραφία μου στο πρωτοσάλτα.gr, γιατί όπως σας είπα, επικοινωνώ κατά κύριο λόγο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτοσάλτα.gr. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Λου, τελεία. 46 χρόνων, οικογενειάρχης από Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εργάτης στην παραγωγή και παράλληλα έχω και ένα μικρό μαγαζί που δουλεύει η γυναίκα μου. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για τον τρόπο που μας ενημερώνετε. Δεν ανήκω σε κάποια παράταξη και δεν ασχολούμαι, αλλά παρατηρώ και κρίνω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Λου, τελεία, 46 χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς, με τιμάς. Όπως και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στο ακροατήριο, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που από μια γωνιά της πατρίδας, από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, γράψατε αυτές τις 5 γραμμές. Ευχαριστώ, πολύ τιμητικές. Σταθερή φίλη Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον, η οποία στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία, δηλαδή ξεπέρασε αυτόν, αγαπητή Δάφνη, δεν αστειεύομαι. Είναι φωτογραφία της Πάτρας, βλέπουμε τον Πατραϊκό κόλπο απέναντι αυτόν τον μεγάλο βράχο στο Αντήριο και ένα ηλιοβασίλεμα, μια σύνθεση γκρι πορτοκαλί, ροζουλί, κίτρινο στον ουρανό, από τα ωραία. Εμένα το ηλιοβασίλεμα, το καθαρό ηλιοβασίλεμα δεν μου αρέσει, είναι, το βρίσκω μη αισθητικό, αλλά εν πάση τόσο συνδικά μου γούστα. Όμως αυτό το μεικτό, αυτό το γκρίζο, με κυρίαρχο της αποχρώσης του γκρι, ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος έχει ήδη χαθεί και αφήνει ένα αποτύπωμα πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινο, χαλαρό, ροζ, όλο αυτό το πράγμα μου είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα ανοίγματα του ουρανού, το γαλάζιο του ηλιοβασίλεμα, αυτό του λυκόφωτος, αυτό το μπλε του λυκόφωτος που έχει πια αχνήσει το μπλε και πάει να γίνει μαύρο, είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Δάφνη μου, φτιάξε το κέφι και ξεκινώ. Με αφορμή το τρίτο επεισόδιο της σειράς των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, ο Σταμάτης Ζαχαρός στο ΟΑΝ, στην εκπομπή ΟΑΝ, κάλεσε τον Μπάμπη μου, ο Μπαμπής μας. Μπαμπής, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμένα προσωπικά μου λείπει, θα ήθελα να κάνω εκπομπές μαζί του τώρα, έτσι να κλείσουμε την καριέρα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά είναι σε άλλα μετερίζια ο Μπάμπης μου. Λοιπόν, οπότε είχα την ευκαιρία να τον ακούσω, αλλά κυρίως για να τον πειράξω τώρα πρωί πρωί, διότι ο Μπάμπης ερωτάται, και θα το ακούσετε στο δεύτερο ηχητικό, τι αν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ να μας προειδοποιήσουν. Αχού, τρελαίνω με αυτά του Μπαμπής. Όταν αναφέρεται στους σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ, λιώνω, πεθαίνω, και κυρίως όταν αναφέρεται στον Μέτρ Δραγασάκη. Αλλά αυτό αφήστε το να το βρούμε σιγά σιγά. Αυτή τώρα η ξένη τροϊκανή ήταν τόσο μαύρα κοράκια όπως περιγράφονταν τότε στον εξυπνότερο λαό του κόσμου από την κομπανία των απατεώνων, συγγνώμη, των τυχοδιωκτών, οι οποίοι ψηφίστησαν βέβαια από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Αυτό το αναγνωρίζω και το σέβομαι και υπολείπτομαι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, διότι τέτοια εξυπνάδα πού θα την ξαναβρεις. Αλίμονο την ψάχνεις και πού είναι αυτή, και είναι εδώ μαζεμένοι όλοι συγκεντρωμένοι σαν αυτή την πόχα που εσάρωσε χθες τα νότια παράλια και έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτή η εξυπνάδα μας. Λοιπόν, πρώτο σκέλος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναφέρεται στους αξιωματούχους τροϊκανούς, που αυτοί εδώ τους ονόμασαν θεσμούς για να μην τους λένε τροϊκανούς, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρώτη φορά αριστερά, μέσα στο γενικότερη κοροϊδία της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Θαυμάστε.
1: Θέλω να σας πω, εγώ δεν τους γνώρισα όλους, αλλά γνώρισα αρκετούς. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε στο...
0: Αναφέρεται στους τροϊκανούς.
1: Ούτε σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήτανε ευρεπέστατοι, κρατούσανε απόλυτη εχεμήθεια και δεν τα μαθαίναμε. Τα καταλαβαίναμε αργότερα και λίγο πολύ κάποια τα επιβεβαιώναμε, αλλά δεν μας τα λέγανε οι ίδιοι. Οι δε περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν φιλικοί προς αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρική. Δεν ήταν δηλαδή η μαύρη αντίδραση της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ για να κάνει κακό στον ελληνικό λαό.
2: Μα αυτό έλεγε η κυβέρνηση όμως τότε, ότι αυτή είναι εχθρική και είναι μαύρα κοράκια τα οποία έρχονται εδώ να πιούν το αίμα του λαού.
1: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Έλεγαν ψέματα καθημερινά στους δημοσιογράφους. Έλεγαν ψέματα στο λαό. Έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες ήταν φιλικός προσκύμενοι, ακόμη θα σας πω, όπως μάθαμε αργότερα, και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν όχι και σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και σε επίπεδο διασυνδέσεων που ξεπέρασαν κατά πολύ τη γνωριμία εκείνων των ημερών και έγιναν μια βαθύτερη γνωριμία. Άρα είχανε φίλους απέναντί τους και τους λέγανε ψέματα. Άλλες ψέματα σε έναν φίλο, σε κάποιον που προσπαθεί να σε βοηθήσει, που παίρνει ως δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός αυτό αποφάσισε. Δεν είναι προς συζήτηση. Τι θα λες μετά σε όλους τους άλλους?
0: Όχι απλώς ήταν φιλικά, ιδεολογικά και ιδεολογικά διακείμενοι. Εδώ έγιναν και κομμενοδουλειές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή αναπτύχθηκε έρος, ανήκατε μάχαν, βέβαια. Τώρα. Αυτά έτσι έβλεπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πολύ σωστά έβλεπε τους τροϊκανούς, τους αξιωματούχους, οι οποίοι παρολίγο να τους πούμε ότι ήταν και ΣΥΡΙΖΕΙ δηλαδή, έτσι, αλλά τους κοροϊδεύαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή καταλάβεις την επιλογή μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ρωτήσει σε λίγο ο Σταμάτης Ζαχαρός, και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου θα απαντήσει.
2: Ήταν όντως έτσι? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή τα παρακολουθούσα από κοντά. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έβαζε ένα φρένο σε όλη αυτή τη γελιότητα.
1: Δεν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, τους είχε απομακρύνει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Έτσι,
0: τώρα πεθαίνω που ακούω τον Μπάμπη.
1: Καταλάβω είναι ότι, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος, ο οποίος καταλάβαινε ότι το πράγμα έτσι όπως γίνεται δεν πάει πουθενά παρά μόνο στον κρεμό.
2: Ήταν στα αζήτητα ο Τσακαλώτος εκείνη την περίοδο.
1: Ο Τσακαλώτος ζήτησε να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και έγινε αυτό, τον έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτησε ο Ευκλήδης αυτό να γίνει, διότι δεν άντεχε την κατάσταση. Υπήρχαν κι άλλοι. Επίσης, ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Δραγασάκης κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα όσα έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης, και για έναν άλλο λόγο, ως προσωπικότητα ο Γιάννης Δραγασάκης δεν μπορούσε να βρίσκει συμπαθή, αξιόπιστα ή εν πάση περιπτώσει ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά, έστω την αριστερά του Τσίπρα, την αριστερά τη δικιά τους. Ο Δραγασάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο δεν εξελέγει. Εν πάση περιπτώσει, ο σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος τα έκανε τα πράγματα αλίμπα. Παρά τα αυτά και ενώ ήταν αντιπρόεδρος και ενώ μίλαγε, έφτασε σε σημείο, το οποίο είναι δικιά του δουλειά να το πει και πρέπει κάποια στιγμή να το πει, έφτασε σε σημείο να τα πει στον Τσίπρα και να του πει από εδώ και πέρα εγώ νύπτω τα σχήρες μου. Αλλά είχαμε φτάσει ήδη το Φεβρουάριο. Είχαμε φτάσει ήδη στο σημείο που το Δημόσιο Ταμείο δεν είχε τα όσα λεφτά είχε αφήσει μέσα η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν εξαντληθεί πλέον. Λογικό είναι. Το Δημόσιο χρειάζεται κάθε μήνα κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να ζήσει. Άρα το καταστροφικό δίδυμο ήταν Τσίπρας Βαρουφάκης. Δεν ήταν μόνον ο Βαρουφάκης.
2: Ωραία.
1: Δεν τα έκανε μόνος του.
0: Αχού ήταν και Ευκλήδης λοιπόν και ο Μέτρο Δραγασάκης που τα βλέπαν όλα αυτά και είχαν φτάσει στο μη, δεν πάει άλλο, μη παρέκει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, αλλά δεν βγήκαν να πούν κάτι, να πούν ρε παιδιά με αυτόν τους τυχοδιοκτισμούς πάμε για καταστροφή την πατρίδα. Δεν τους άκουσαν να το λένε ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον Μέτρο Δραγασάκη, τον φιλόσοφο ή μάλλον τον σοφό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι μούγκα συστρούγκα, διότι κουμάνταρε τον τόπο ο Αλέξης με τον τυχοδιώκτη μαζί όλοι μαζί και η παρέα Βαρουφάκη και παίζανε στα ζάρια ή μάλλον παίζανε τη δραχμή με το γιούρο και κάτι ωραία πραγματάκια. Τρέχαν όλοι μαζί στην Κίνα να πάρουν να βρουν λεφτά, μετά πήγανε στον Πούτιν και ο Πούτιν τηλεφωνούσε στον Γιουνκέρ και έλεγε έλα μάζεψέ τους, έχουν έρθει κάτι κατσαπλιάδες στο χάμο, κάτι τη χάρπαστη και μου ζητούν να τους τυπώσω δραχμές. Και ο Γιουνκέρ του λέει ας το είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτούς επιλέξαμε, Iggy Pop τώρα. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως κυρίες και κύριοι, γιατί μπορείτε να μου πείτε και έχετε δίκιο ότι ρε παιδί μου μην ασχολείς άλλο με το παρελθόν, το καταλάβαμε. Επειδή όμως είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μπιπ, γιατί τώρα 7 χρόνια με τον Κούλη δεν αντέχετε, δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια τον Άδωνη, τον Μάκη Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, όλους αυτούς. Δεν τους βαρέθηκες παιδί μου, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, πού να δεν είναι ζωή τώρα αυτή να έχει συνέχεια το Μητσοτάκη μπροστά σου. Έλεος δηλαδή, υπάρχει τίποτα άλλο, θα πει στον τόπο, φυσικά. Πλήρης σκέτη αυτό που νιώθω εγώ κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλυτη απογοήτευση, διότι πράγματι να θέλει κανείς να κάνει αλλαγή, αλλά με ποιος θα κάνει, με ποιους θα γίνει η αλλαγή. Τώρα, εκτός κι αν επενδύσουμε στο παρελθόν μας φίλες και φίλοι, εγώ επειδή δεν κρύβω τη γνώμη μου απέναντί σας και οφείλω ενδεχομένως και να μην είναι αυτό σωστό για μένα επαγγελματικά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω απέναντί σας, γιατί σε εσάς δίνω εξετάσεις καθημερινά. Πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι νιώθω βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι βεβαίως να γίνει κριτική στον Μητσοτάκη, αλλή μόνο πρέπει να γίνεται κριτική στον Μητσοτάκη, αλλά κριτική πώς, πια αυτή την οποία έκανε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατώτερη του Ευάγγελου, αυτή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βυθίζει την ιστεροφημία του πάνω σε ένα πείσμα. Το βρίσκω πάρα πολύ λίγο και μικρό, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο.
3: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντέστρεψε το επιχείρημα, αλλά πολύ κατώτερο των προσδοκιών που έχω προσωπικά για τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, για την ευφυΐα του, για το ταλέντο του, για την δυνότητά του, τη ρητορική, για το βάθος της γνώσης του. Ήταν πολύ λίγο αυτό το αντεστραμμένο επιχείρημα προς τον Πρωθυπουργό.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Ναι. Πολύ κατώτερο για μένα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Βενιζέλο. Πολύ πιο δυνατό ως αντεπιχείρημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένως δεν υπάρχει αυτό, αλλά αυτά θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προηγουμένως θα ήθελα δύο ηχητικά, δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνεδρίαση, ενώ στο ίδιο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του κύκλου των ιδεών. Απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Γιώργο Κουβαρά για το πού θα γίνει. Η ερώτηση είναι πού θα γίνει το πρώτο τηλεφώνημα.
5: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
5: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Αυτό που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Συρίγο, αφού μεσολαβήσει για λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης να μας δώσει μια ακόμη διάσταση για τα δεδομένα, είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι παραβλέπει η κριτική πως ο εκνευρισμός τον οποίον εκφράζει σήμερα η Τουρκία και εκφράζεται μέσω του Προέδρου Ερντογάν είναι γιατί η τακτική Μητσοτάκη εγκλώβησε τον Τούρκο Πρόεδρο. Ξέρω, οι λάτρεις του Ερντογάν ακροδεξιοί, τουρκοφάγοι. Τώρα πώς γίνεται να είσαι και τουρκοφάγος και να θαυμάζεις του και τον Ερντογάν? Τι να σας πω, όπως πολύ καλά λέει ο Φλωρίδης, εγώ δικηγόρος είμαι, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορώ να βοηθήσω χθες από τη Βουλή. Και εγώ τι να σας πω, ένας ταπεινός δημοσιογράφος είμαι, δεν μπορώ να βοηθήσω στα σύνθετα της ψυχής. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι. Οι ενδεδειγμένοι εννοώ. Λοιπόν, τώρα ξέρω υπάρχουν θαυμαστές που Ερντογάν, που κατηγορούν ταυτόχρονα τον Ερντογάν, τον θαυμάζουν και από κάτω. Εγώ, ας πούμε, δεν περίμενα χθες από τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι είναι ενδοτισμός, υποχωρητικότητα να αποσύρουμε τα συστήματα Patriot και να τα φέρουμε στη βάση τους. Αυτό που θα περίμενα από έναν διατελέσαντα πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν σοβαρό πολιτικό είναι να πει ότι αυτό είναι μια πράξη λογικής και σύνεσης. Και όλοι θα καταλαβαίναμε ότι έχουμε να στηριχτούμε, αν όχι σε κάποιους εναλλακτικούς που έρχονται να είναι η εναλλακτική έναντι του Μητσοτάκη, αλλά έχουμε να στηριχτούμε σε κάποιους παλαιούς, σοφούς, διατελέσαντες πρωθυπουργούς, Καραμαλής, Βενιζέλος, αντιπρόεδρος, το ίδιο πράγμα είναι, Σαμαράς, οι οποίοι όμως έχουν την βαρύτητα της λογικής και της σύνεσης και όχι του παιδικού πείσματος, του παλιμπεδισμού. Θέλω να ρίξω τώρα το Μητσοτάκη και λέω οποιαδήποτε παλαβομάρα προκειμένου να επιτύχω, να βγάλω ένα πείσμα τελικά και όχι σύνεση και λογική την οποία ζητάει η κοινωνία. Θα επιστρέψω σε λίγο μετά το διάλειμμα. Το Kiel University σε ελληνική εκδοχή είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, το Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου, προσέξτε, δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πού βρίσκεται το Kiel? Υποκράτους 33 σε ένα αναδομημένο ολοκένουργιο κτίριο, κυρίες και κύριοι, γιατί το κάμπους, δηλαδή οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων στον τόπο μας ελέγχονται πιο πολύ από ότι οι δημόσιες εγκαταστάσεις. Δεν θέλω να ανοίξω άλλες ιστορίες πάνω στον χορηγό. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε άλλωστε. Kielgreece.gr. Περισσότερες πληροφορίες τα λέμε σε λίγο.
7: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην Παραλιακή Ανατμήματα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη, όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέξουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένες της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι

0: συνέχεια το κόστος του πολέμου παίρνει χρήματα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη βαθιά ελλειμματικός, και την ίδια στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα εχώριο πρόβλημα ακρίβειας, υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος διαχέεται σταδιακά και επηρεάζει όλη την αμερικανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τις τιμές του φυσικού αερίου καταφέρει να τις ασφαλίσουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, λόγω της πολύ μεγάλης παραγωγής φυσικού αερίου από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός αυτό, το πετρέλαιο δεν μπορούν να ελέγξουν τις τιμές, επηρεάζεται πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος, καλά όπως επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ, και η Ελλάδα ενδεχομένως και περισσότερο από άλλες οικονομίες, δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο μεταφορικό κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μας.
1: Ναι. Ο πληθωρισμός σε εμάς...
0: Ο πληθωρισμός σε εμάς είναι 5,4. 5,4 είμαστε λιγότερο από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού. Φάνηκε ότι η δομή της οικονομίας μας είναι ακριβώς ευάλωτη σε αυτού του είδους της κρίσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, φαίνεται ότι εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, όπου η αλήθεια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού. Δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί έχουμε και μειωμένη κατανάλωση, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι ζέστες. Και ακόμα δεν έχει επίσης ξεκινήσει το τουριστικό κύμα προς τη χώρα μας. Η υψηλότερη κατανάλωση ρεύματος ετησίως στη χώρα μας καταγράφεται τους θερινούς μήνες, κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα πλησιάζουμε να μπούμε εκεί που η κατανάλωση αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με το φυσικό αέριο, το οποίο ως καύσιμο που βοηθάει στην αντιστάθμιση των κενών που αφήνουν επί της ουσίας οι ΑΠΕ όταν δεν λειτουργούν, το βράδυ για τα φωτοβολταϊκά ή όταν δεν φυσάει για τα αιωλικά. Εκεί ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει, δεδομένου ότι η αποθήκευση δεν έχει προχωρήσει όπως
1: σκέφτομαι
0: θα έπρεπε.
1: Το εξής και στο προτείνω για αύριο το πρωί, αν είσαι, αν μπορείς, από 8 έως 9, να έχεις καθαρό πεδίο για να δούμε τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και με βάση την αξία του μισθού ως προς την αγοραστική του δύναμη, να το δούμε σε σχέση με ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Μπάμπης στο Liberal.
0: Ναι, το είδα.
1: Και το οποίο, και έχω ξαναβγάλει τα ηχητικά τόσο του Σπύρου Θοδωρόπουλου όσο και του Πρωθυπουργού, για το τι θα πει παραγωγικότητα και σε σχέση, γιατί ο Μπάμπης λέει, επειδή θα σας λένε διάφορες συγγνώμη, εγώ το λέω βλακίες, σας λένε διάφορα παραμύθια οι αντιπολιτευόμενοι, ο αναφορικός με την παραγωγικότητα, τουλάχιστον να ξέρετε πάνω σε τι πρέπει να συζητάμε. Λοιπόν, λες για αύριο, μπορείς.
0: Η παραγωγικότητα είναι στο 2000, Άρη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για αύξηση των μισθών και η παραγωγικότητα μας βρίσκεται ακόμα στο μακρινό 2000, πριν την είσοδό μας ακόμα στην ΟΝΑ.
1: Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τι θα πει παραγωγικότητα, πώς την ορίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μπορείς αύριο μετά
0: στις 8. Ήτανε μελέτη με το ΙΟΒΕ, βέβαια. Ήταν μελέτη μαζί με το ΙΟΒΕ, ήμουν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία. Πώς πήγε χθες?
0: Όπως πάω πάντα.
1: Ναι. Πώς πήγε το τραπέζι σου χθες στον κύκλο ιδεών, τι είπαν οι δύο.
0: Χθες ήμουνα με τον Κοκκίον Καραβία.
1: Τη Eurobank.
0: Είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ ο διευθύνων σύμβουλο τη Eurobank, αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτική συνένεση, όπου η αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψή της είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία. Αναφέρθηκε...
1: Τους αρέσει, φαντάζομαι, αυτό το κλίμα εχθροπάθειας των CEOs των τραπεζών, έτσι δεν είναι? Αυτή η τοξικότητα τη λατρεύουν, φαντάζομαι.
0: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει από επίσημα χείλη αρχηγών και υποψήφιων αρχηγών να μεταδίδονται τρέλες για τις τράπεζες, από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει, από ανθρώπους που έχουν ασκήσει κρατικά καθήκοντα, λες και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και πόσο δύσκολο είναι, δεν επιτρέπεται να απαντήσει ο οποιοσδήποτε τραπεζικός.
1: Το ρώτησες τι κατάλαβε ο κύριος Καραβίας από την ενημέρωση που έκαναν στον Νίκο Ανδρουλάκη? Τι κατάλαβε ο Ανδρουλάκης από αυτά που του είπαν, το ρώτησες?
0: Ήταν εμφανές, γιατί ο ίδιος αναφέρεται πάντα σε αυτά τα θέματα. Οι τραπεζίτες είναι σε δύσκολη θέση και απαντάνε πάντα εμέσως. Η αντίληψη, γιατί απάντησε εμέσως σε αυτό το θέμα, ότι είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε η κατάσταση των τραπεζών, ούτε τι σημαίνει τι είναι τράπεζα, τι
1: είναι τραπεζικό σύστημα τράπεζα. Πρώτα απ' όλα. Τι θα...

0: τραπεζικό σύστημα.
1: Για τον γίγαντα που έρχεται, για τον γίγαντα που επίση κυβέρνησε με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, φυσικά δεν το συζητώ, το 15 και τα έκανε μπάκαλο. Τι είπε, είπε κάτι που ξέρει και αυτός από τραπεζικό σύστημα.
0: Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι οι αναφορές του ήταν για τα δεδομένα των τραπεζών, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, έντονα ενοχλημένος, δεν είναι ο μόνος, είναι όλοι οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών έντονα ενοχλημένοι με το γεγονός ότι βάζουν στον πολιτικό κύκλο, εντάσσουν στον πολιτικό κύκλο το τραπεζικό.
1: Δηλαδή για να ρίξουμε το Μητσοτάκι την πέφτουμε στις τράπεζες. Για να ρίξουμε το Μητσοτάκι την πέφτουμε στις τράπεζες, μάλιστα.
0: Με κινδύνους αντιλαμβάνεσαι για τα, και τα συναλλακτικά ήθη, για την κουλτούρα.
1: Ωραία, άσε τα συνεχίσουμε αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το πρωί με λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Αμέσως μετά ο κύριος Συρίγος, με την ιδιότητά του ως βουλευτού Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Για τον καθηγητή Συρίγος αυτόν αναφέρομαι. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, λειτουργεί στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, kiel.gr, και τώρα αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν αυτό το Πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι, γιατί ένα πανεπιστήμιο είναι τα πρόσωπά του, είναι οι καθηγητές του. Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης. Πρίτανης είναι ο επίσης καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας, έχει διατελέσουν και οι δύο σε σειρά θέσεις διοικήσεως ιδρυμάτων. Κοσμήτρος στην Ιατρική Σχολή και στον τομέα επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, επίσης καθηγητής χειρουργικής στο Δημοκρίτιο Θράκης. Κοσμήτρος στην Νομική Σχολή είναι ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, επίσης ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής είναι ο καθηγητής Γιώργιος Χρούσος. Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Θάνος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι επίσης ο καθηγητής Δημήτρης Κουτσιλέρης. Μέλος της Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής είναι η καθηγήτρια Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου. Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιατρική Σχολή είναι ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. Και κοσμήτος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια Ισμήνη Κρυάρη. Αυτά είναι τα πρόσωπα που συνθέτουν, κυρίες και κύριοι, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Kiel στην Ελλάδα. Ενδιαφέρεστε, μπαίνετε στο kielgreece.gr, παίρνετε πληροφορίες και κάνετε ό,τι νομίζετε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, Κόσμος 96,5.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 7 10 24 5 48. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Οπότε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτόν τον λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
12: Ναι.
11: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
13: Διατυπώνεται, κύριε Συρίγο, η άποψη εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως ότι θα έπρεπε ήδη α, να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή, ή μάλλον υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και β, να έχει ήδη προστρέξει η Ελλάδα όπου δει προκειμένου να εμποδίσει την ψήφιση αυτού του αναμενόμενου νομοσχεδίου από το, από το κοινοβούλιο της, από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Τι απαντάτε?
12: Ως προς το πρώτο, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μόνο μεθοδευμένες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, διότι η τουρκική κυβέρνηση τα δίνει όλα αυτά και μάλιστα ανάλογα με την ημέρα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Τουρκία ψαρεύει αυτή τη στιγμή. Τώρα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επειδή η Τουρκία ψαρεύει δεν είναι λογικό. Ως προς τις επαφές, είναι πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, και αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ βέβαια ότι θα έχουν υπάρξει διερευνήσεις να δουν τι γίνεται και θα έχουν υπάρξει και προειδοποιήσεις, αν όχι προς την τουρκική πλευρά, προς συμμαχικές χώρες, ότι αν γίνει κάτι θα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται ποτέ προς τα έξω και ούτε εκεί πρέπει να κοινοποιούνται. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο από πλευράς αντιπολιτεύσεως στον
13: Θα σας θέσω εγώ τώρα μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική της ίδιας αντιπολιτεύσεως, από άλλη γωνία βέβαια, από άλλη ιδεολογική γωνία. Διατυπώθηκε χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ότι η μετακίνηση των αμυντικών συστημάτων, τα οποία εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του πολέμου στο Ιράν, η απόσυρσή τους και η επιστροφή τους στο κέντρο συνιστά υποχωρητικότητα και γενικώς ενδοτικότητα έναντι της Τουρκίας. Η απάντησή σας?
12: Λοιπόν, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Δημοτήχου. Στο Δημοτήχο τοποθετήθηκε μια στοιχεία πυράβλων Patriot με σκοπό να καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τοποθετείς ποτέ, όταν ο αντίπαλός είναι δεδομένο ότι είναι η Τουρκία, τοποθετείς ποτέ πάνω στα σύνορα συστοιχεία πυράβλων με ραντάρ? Ουδέποτε. Πάντοτε το τραβάς πιο πίσω, διότι αυτό έχει μεγάλο ραντάρ, το οποίο σου δίνει δυνατότητα να ελέγχεις το χώρο και ταυτοχρόνως σου δίνει δυνατότητα να απαντάς εγκαίρως. Τοποθετώντας ένα σύστημα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, προφανώς το κάνεις με ζεδάκι στα χέρια των Τούρκων σε περίπτωση πολέμου. Διότι πολύ εύκολα θα απογειώσουν ένα πύραυλο, το σύστημα δεν θα μπορεί να τον καταρρύψει ενώ βρίσκεται στον τουρκικό εναέριο χώρο και θα πάει να το χτυπήσει, γιατί είναι λίγα μέτρα από τις... το Δημότιο είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα. Επομένως, κάτι που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως κάτι ευρύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση συστημάτων στα άκρα, εκτός δηλαδή των σημείων που συνήθως είναι, έγινε για να αντιμετωπιστεί η απειλή που γινόταν από τον πόλεμο του Κόλπου. Στον πόλεμο του Κόλπου υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και τα οποία προστάτευαν από πυράβλους, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει την Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως και τη Βουλγαρία, η συστοιχεία πυράβλων Patriot. Εκλείπει αυτή τη στιγμή η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα όπλα σε αυτό το σημείο και ο κίνδυνος που δημιουργείται από την παρουσία τους εκεί πέρα.
13: Και αν ακόμη κύριε Συρίγο, έγινε ακριβώς για να σταλεί και ένα μήνυμα να πάρει αυτή την εκδοχή προς την Τουρκία, ότι κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να σας απειλούμε με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων λόγω του πολέμου. Λογικά θα περίμενε κανείς από διατελέσαντα πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να συγκρίνει προς τη λογική, θα έλεγα ταπεινά τη γνώμη μου.
12: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν έχεις αντίπαλο την Τουρκία, δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ποτέ τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Αυτά τοποθετήθηκαν αποκλειστικώς και μόνο λόγω της απειλής από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τους συμμάχους, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν να καλύπτουν μια περιοχή που δεν μπορούσε να καλύψει η αντιαεροπορική άμυνα. Καλύπταν δηλαδή το μεν ραντάρ στο Δημότιχο, κάλυπτε τη Βουλγαρία και όλα τα ανατολικά μας σύνορα, και το ραντάρ στην Κάρπαθο κάλυπτε όλη την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης, και κάτι πολύ βασικό. Το ότι αποσύρονται τα συγκεκριμένα δύο συστήματα δεν σημαίνει ότι τα νησιά παραμένουν εκτός ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας. Και τα καινούργια όπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ περιλαμβάνουν πυράβλους μεσαίου, μικρού μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς για να δημιουργούν κύματα ομπρέλας, να υπάρχουν διαφορετικές
13: ομπρέλες
12: ακριβώς, και πρόκειται να τοποθετήσουν στα νησιά, και ήδη υπάρχουν στα νησιά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας.
13: Λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει αυτός ο εκκρεμισμός της Τουρκίας ακριβώς γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση της Ελλάδος δια του Πρωθυπουργού στον πόλεμο και στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν, όπως και στις άλλες προηγηθήσεις περιπτώσεις κρίσεων.
12: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό ακράδαντα. Άμα διαβάσετε τις εφημερίδες τους, άμα ακούσετε τα μέσα τους, θεωρούν ότι μόλις το Ισραήλ τελειώσει με τον πόλεμο στο Ιράν, θα εκτεθεί στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, τους δημιουργεί πολύ μεγάλη νευρικότητα η συνεργασία και αγορά οπλικών συστημάτων Ισραηλινών από Ελλάδα και από Κύπρο. Και κάπου εκεί το εντάσσω προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις, λέγοντας ορίστε, εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω κτλ. Συν την παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο, συν όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, συν το ότι η Ελλάδα φάνηκε παίκτης, διότι κάλυψε αντιαεροπορικά τη Βουλγαρία, καλύπτει την Κύπρο, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία.
13: Το Κατάρ ήταν επενδυτή στην Τουρκία όλα αυτή την τελευταία 20ετία.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
20: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
24: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς.
22: η Ινοποιός διαφορά.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια ακτή προς την Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην Αττική Οδό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της συγκρόσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι στις τεταμένες διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν να αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές του Ιουλίου, δήλωσε ενότερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παραμείναν στον κόλπο για 2 μήνες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών. Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχειών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. 4 Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική αυτή εκστρατεία κατά του Ιράν. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας. Ανέφερε ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες. Διάρρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης μετρητών στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψαν το φορτηγό στο σημείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Ιδιαιτέρως βεβαρημένη είναι η κίνηση και σήμερα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την ΙΕΤ Ιόνια ακτή από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και η παραλιακή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Φαλυρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο ΕΔΕΜ, φίλες και φίλοι. Η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδη, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν αρκετά τον κόσμο. Η Κατεχάκη σε ποιο σημείο όμως, από το Βύρονα προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, Κατεχάκη από το Βύρονα προς την Κεσαριανή. Είναι παράδοξο, γι' αυτό και το τονίζω. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη συνεχίζει να έχει δυσκολίες. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ως Καραμαγκάς και τέλος τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα φθινοπορεινό ανοιξιάτικο σκηνικό καιρός. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Δεν πειράζει, δεν είναι κακή η βροχή, εξεπλένει το τόπος, φεύγει η μπόχα. Ίσως απομακρύνεται και η μυρωδιά. Το μυστήριο της μυρωδιάς παραμένει μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Διευκρινίζει η ΔΕΣΦΑ ότι η Ρεβιθούσα, okay, κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζει η ΕΙΔΑΠ ότι η Ψιτάλη, εκεί που, εκεί που αναδεύονται τα σωματικά μας απόβλητα στις μεγάλες πισίνες, okay, κανένα πρόβλημα. Η Μοτορόι διαβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα σε εκείνους. Η Γελένη Κέρετζη επίσης, δηλαδή τα δηληστήρια λένε όχι. Άρα τι απομένει, τι να σας πω, ενδεχομένως απομένει ένα, λέει, παραπλέον πλοίο, ένα πλοίο που ενδεχομένως να έβγαλε όλη αυτή την μπόχα, τι να σας πω, εκτός και αν όλοι μαζί στην ίδια χρονική στιγμή κάναμε μια ενέργεια, εριστήκαμε δηλαδή και παρήχθη το αποτέλεσμα αυτό, τι να σας πω, και λόγω του νοτιά των κλιματολογικών συνθήκων εγκλωβίστηκε η μπόχα πάνω στα νότια παράλια του Λεκανοπεδίου, τι να σας πω, δεν το λύσαμε το μυστήριο και όσο δεν λύνεται το μυστήριο τόσο όπως συνηθίζει ο τόπος, γιατί το έχουμε αυτό, είναι καλό σπορ. Κάνουμε μια άλλη ενέργεια, η οποία παράγει και αυτή, παράγει και αυτή κάτι, το γνωστό δηλαδή, αλλά εδώ τώρα με τη μεταφορική έννοια το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτά ως προς τη μυρωδιά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, έκανα χθες μια αναφορά στον καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιντζή και μετέφερα εγώ αυτά που τον άκουσα να λέει και τον συγχαίρω, διότι καλλιτέχνης και να διατυπώνει ευθαρσώς τη γνώμη του δεν υπάρχει. Κάποιος μου έγραψε ότι τα λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ζητώ συγγνώμη αν πράγματι τα έχει πει. Δεν το ξέρω. Αν πράγματι τα έχει πει, ανακαλώ το κανένας και λέω ότι τα έχει πει τα ίδια και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η σκέψη του Μιχάλη Ρακιντζή προκύπτει από έναν διάλογό του με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεοπτική εκπομπή που έχει Ρένος Χαραλαμπίδης στο One, στο κανάλι One. Τα βρήκε τα αποσπάσματα ο Δημήτρης Γιαννίδης και θα τα μεταδώσω, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε πρωτογενώς από τον ίδιο τον άνθρωπο πώς διατυπώνει λοιπόν ευθασώς το λόγο του. Πρώτα απ' όλα η γνώμη του Μιχάλη Ρακιντζή για αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Γιατί ξέρετε, στον τόπο μας είναι η έντεχνη, είναι κάτι σαν τους Ολύμπιους θεούς, και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λαϊκατζούρες που κυκλοφορούν χαμερπής κάτω στις πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το έντεχνο. Μην θυγεί το έντεχνο, το οποίο το έχει εγκολπωθεί η αριστερά, γιατί μόνο η αριστερά παράγει έντεχνα πράγματα. Άλλωστε, πώς έλεγε και ο Μητσοτάκης μπαμπάς, γιατί να το κρύψω μαν άλλωστε, παρακαλώ.
8: Καταρχήν δεν συνομπάρω κανένα είδος μουσικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά, εντάξει, έχουμε μάθει για να διαχωρίζουμε τα είδη, να λέμε rock, soul, funk, λαϊκό, παραδοσιακό. Το έντεχνο τώρα μου κολλάει κάπως, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη το έντεχνο. Έντεχνους θεωρώ εγώ αυτούς που σε οποιοδήποτε είδος τέχνης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Αν είναι γλύπτες, αν είναι ζωγράφοι που δεν κάνουν μια μουτζούρα, αλλά κάνουν πράγματα που νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία, ή ξέρω εγώ, ο μουσικός ο έντεχνος για μένα είναι ένας τζαζίστας που έχει μελετήσει μια ζωή, παίζει παπάδες και με δύο ακόρντα σκαρώνοντας ένα κομματάκι της παρέας δεν είσαι έντεχνος, είσαι ένας μουσικός, είσαι, ξέρω, πες το, βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
7: Μια αποστροφή από το λόγο του. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που σας περιέγραφα χθες. Σπανίως ακούω, εμείς το συζητούμε μεταξύ μας οι απλοί άνθρωποι, εν πάση τόσο, ρε παιδί μου, τι θα πει προοδευτικός. Δηλαδή, ακούσα έναν ο οποίος λέει τα πιο αναχρονιστικά, τις πιο ναυθαλίνες, αλλά παρουσίασε τον εαυτό του. Λέει, εγώ είμαι προοδευτικός. Ακούστε τώρα έναν καλλιτέχνη, γιατί προτάσω την έννοια καλλιτέχνη, γιατί οι άνθρωποι τους καταλαβαίνω, ανθρωπίνως, το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουν να χάνουν πελατεία. Απευθύνονται, ο ένας καλλιτέχνης απευθύνεται όσο μπορεί, σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελε να αποκλείει άλλους επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρακιντζής λοιπόν λέει με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητούμε απλώς, για να είμαι πιο προοδευτικός, επειδή είσαι πιο μούχλα και από τη μούχλα. Ρακιντζής, παρακαλώ.
8: Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε πολλά πράγματα, να βάζουμε όταν έχουμε κάποιες αδυναμίες, βάζουμε κάποιες ταμπέλες για να τις καλύψουμε. Όπως ο προοδευτικός. Ο προοδευτικός δεν είναι προοδευτικός σίγουρα.
9: Δεν μπορείς που βάλεις ταμπέλα μόνος του.
8: Ναι, δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να υποστηρίζεις τους Ταλιμπάν, ας πούμε. Αυτό δεν παίζει. Βρες κάποια άλλη ονομασία, ξέρω εγώ, που να είναι πιο συμβατή, ρε παιδί μου, με αυτό που πιστεύεις. Yeah.

Σε ενορχήστρωση Πέτρου Χατζηγεωργίου, ο Μιχάλης Ζακιτζής έδινε κάποιες παραστάσεις πριν από κάποια χρόνια στο Νότος, στο Σταυρό του Νότου, με συγχωρείτε. Σε μια τέτοια ενορχήστρωση λοιπόν, smoothie jazz εκτέλεση σε ένα από τα κομμάτια του, το Τυχερούλα. Α, ο Πουφ, κάνω λάθος, συγγνώμη.

0: Κύριε Κοντογιαννόπουλε, σας υποδέχομαι με Μιχάλη Ανακητσή. Καλημέρα σας.
1: Πολύ χάρηκα που το άκουσα. Και πράγματι, μην ξεχνάς όμως, Άρη, ότι είμαστε στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό, να ονομάζει τον εαυτό του.
0: Όχι, αυτό το προοδευτικό έρχεται από παλιά, κύριε Κοντογιαννόπουλε, και μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Φτάνει πια με αυτό το προοδευτικό. Να ακούμε τώρα κάτι μούχλες να μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί δεν τους απαντάει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ήμασταν, γιατί μπροστά σε αυτό το ηθικό ονομαζόμενο πλεονέκτημα, ήμασταν στη Μούγκα 50 χρόνια. Φτάνει πια. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αντιληφθεί. Διότι ακούω να λες και να επικαλείσαι αυτό το 40%. Αυτό το 40% είναι που κρατάει τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να το κρατήσουμε ενωμένο, διότι εκεί μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα η χώρα μας να συνεχίσει μέσα στη σταθερότητα να προοδεύει.
0: Και αυτό
1: διότι
0: το 40%
1: πραγματικά η χώρα προοδεύει.
0: Ναι, ναι. Και έχετε δίκιο. Προοδεύει, ναι.
1: Χωρίς να παραβλέπει κανένας τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα σοβαρά. Ακρίβεια, στέγη είναι προβλήματα. Αλλά εάν δεν εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αν δεν εξασφαλίσει προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πάμε στην καταστροφή. Όταν ακούω να λένε μοίρασέ τα, γιατί να ξεπληρώνουμε το χρέος. Μα αν δεν οικοδομείς την αξιοπιστία σου, πώς θα μπορέσεις να δώσεις στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο δικαιούται. Όταν ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τι κάνει εκεί ο Πιερακάκης, γιατί τον βάλαμε εκεί να μην βοηθάει την Ελλάδα, δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό το 40% είναι αυτό που έχει απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αναγνωρίζει φαντάζομαι το 40% ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως σε κάποια πράγματα στον επιθυμητό βαθμό. Τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο το κομμάτι του 40% και που είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί, διότι αυτοί δημιούργησαν το 40% και η δημοκρατική δεξιά. Αυτή είναι η συνταγή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 1974. Η δημοκρατική δεξιά, αφού την απογαλάκτησε από τον βασιλικό θεσμό, από την επαφή με τη Χούντα, διότι πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ενσωμάτωσε από όμορους χώρους πολιτικούς του κέντρου και της αριστεράς. Τι λέει η διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας? Από την δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Με τις επιτυχημένες μεταγραφές, τις οποίες τις βλέπουμε, εξακολουθεί. Αυτή είναι και η απάντηση γιατί κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αυτό, με τις μεταγραφές και με τις συντήρησεις των αξιών, μπορεί και πρωταγωνιστεί και προχωράει και λύνει προβλήματα. Ποια προβλήματα έλυσαν τα κόμματα τα οποία μέσα στην εναλλαγή της εξουσίας κυβέρνησαν τη χώρα? Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα αυτά που έλυσαν. Κάνω μια αναφορά. Το πρώιμο Πασόκ της διετίας του 80-82 κατέστρεψε τους δύο πυλώνες της χώρας, δημόσια διοίκηση και παιδεία. Και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και αύξησε το χρέος, κύριε Κοντογιαννόπουλε.
1: Αυτό είναι το ακόμα σοβαρό. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να λογικεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε στη συζήτηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές, ναι, και μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Να αναπτύξω.
0: Τώρα λοιπόν εγώ όμως θέλω να βάλω την εξής παράμετρο σε όσα θα πείτε εσείς, κύριε Κοντογιαννόπουλε.
1: Όχι, όσα θα πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι κάποια από αυτά που είπαμε, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μεσολαβεί ο Πρωθυπουργός. Κάποια τα είπε.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι ακούστηκε.
0: Ακούστηκαν. Ωραία. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά υπόθηκαν. Τώρα εγώ θέλω να βάλετε και αυτό στην παράθεση των απόψεών σας. Θα περίμενα από την απέναντι πλευρά, από αυτούς οι οποίοι του ασκούν κριτική και από τον για μένα σεβάσμιο, δεν το κρύβω, Ευάγγελο Βενιζέλο, να μπει στο διάλογο. και όχι να λένε ότι το κάνει προσχηματικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε, αφού διαπιστώνει ο κύριος Βενιζέλος και έφερε μάλιστα και μέτρηση προχθές της μέτρων ανάλυσης με τον κύριο Φαναρά, ότι διαπιστώνει αυτό το 40%, υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, ζήτημα πολιτικού συστήματος. Αφού φέρνει προτάσεις, να μην τις συζητήσουμε τις προτάσεις. Αφού τις φέρνει ο Μητσοτάκης προτάσεις, όχι να μην τις συζητήσουμε, το κάνει προσχηματικά. Είναι αυτό αντιπολίτευση, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και είναι κρίμα, διότι ο Βενιζέλος έχει τις πνευματικές ικανότητες να συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας.
0: Συγγνώμη, αλλά παιδιαρίζει όμως. Συγγνώμη, με επιχειρήματα κατώτερα προσδοκιών για τον Βενιζέλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Δεν το κάνει, διότι θεωρώ ότι έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έχει τόσο το εγώ του, που δυστυχώς ακυρώνει την ευφυΐα του. Αυτό συνέβη σε όλες τις θέσεις που κατέλαβε στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής της δαγματικής μεταρρύθμισης του 2001 του Κώστα Σιμίτη. Ήλπιζα ότι θα είχε τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του, να είναι ως βόλος της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση εκείνη ήταν τις χειρότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Ναι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό που η κοινή γνώμη και το 40% έχει ακόμα δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πολιτικό σύστημα είναι άρα το πρόβλημα της χώρας. Ένας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ
0: Χιλιοστό.
1: Ναι, το Χιλιοστό της Βαρβιτσιώτη και της
0: Δεντρινού.
1: Ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος εκείνη την εποχή του Euro Working Group. Τι είπε για την κρίση? Επιλέξει. Η ρίζα της κρίσης, της χρεοκοπίας, είναι η αδυναμία ή η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και το ζούμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε την κατάρρευση της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης μέχρι το 2004. Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης. Πήραν μια χώρα μετά την κατάρρευση της Χούντας, την έκαναν, θωράκισαν τη δημοκρατία, την έβαλαν στην Ευρώπη, της έδωσαν διεθνή λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρέδωσαν στους επιγόνους. Ποιοι ήταν οι επίγονοι? Κώστας Καραμαλής,
0: Γιώργος
1: Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς,
0: Ευάγγελος Βενιζέλος,
1: μαζί με τον Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί? Αντί να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα και να λύσουν τα προβλήματα, διότι ασφαλώς πάντα και προβλήματα, με το σημαντικό
0: τρόπο. Αυτό στιγμή που λέμε, η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα χαλάει.
1: Και βλέπω τώρα, και βλέπω πράγματι, να πούμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλή και Σαμαρά, να επιτίθεται στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, να μιλάνε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πράγματι, κάθε κόμμα είναι διαφορετικό ανάλογα με αυτόν που έχει, με τον ηγέτη. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Εφαρμόζει ακριβώς την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Τελεία. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Από αυτό το ξεκινήσατε. Αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
15: Στόχος μας η ποιότητα.
14: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
14: Σιδηρικά,
15: υδραυλικά.
14: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
14: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 26710 252 51.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Xi Jinping υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Η στενή δεσμή μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένη της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, μεγάλο πρόβλημα στην Κατεχάκη. Έχουν γίνει δύο τροχαία, τρία στην ουσία, τρία συμβάντα τέλος πάντων, τροχαία συμβάντα. Και έτσι, από, με το που περνάτε την Ηλιούπολη, πριν φτάσετε στον Καρέα, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε σημειωτών μέχρι την Κεσαριανή, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση, μεγάλο το μποτιλιάρισμα και ισχυρό. Οπότε, εάν θέλετε και εξυπηρετήσετε, ακολουθήστε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στρίψτε δεξιά στη Φιλολάου, έχει κίνηση Φιλολάου, αλλά καμία σχέση με τη Κατεχάκη, και ανεβείτε την Εθνική Αντιστάσεως να σας βγάλει κατευθείαν μετά τα μποτιλιαρίσματα που σας περιγράφω. Ή πηγαίνετε φυσικά μέσω της της περιφερειακής. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την Κηφισού ακόμα με κίνηση και στα δύο ρεύματά της, και μάλιστα το ανωδικό έχει από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά πάλι από την Αττική Οδό προς την Κηφισιά. Μη γελαστείτε, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Τα υπόλοιπα σημεία βελτιώνονται, κρατάει λίγη κίνηση ως Καραμαγκάς ακόμα, η άνοδος της Σύγκρου και η παραλιακή ανατμήματα όμως.
20: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλο, μου το στέλνει όμως ως υπενθύμηση μια κυρία κροάτρια, φίλη εδώ της πρωινής παρέας, η Ελένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, άλλη και φέτος η ίδια ντροπή, μου γράφει η κυρία κροάτρια. Στάση εργασία σήμερα των εκπαιδευτικών, κήρυξαν οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση της ελληνικής πίζα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ελληνική πίζα. Ναι, αυτοί τώρα λογίζουν τον εαυτό τους για προοδευτικούς, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ρωτήσεις τι είναι η ΔΟΕ, θα σου πει: είστε προοδευτικοί άνθρωποι, και οι ΟΛΜΕ και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Οι συνδικαλιστές εννοώ. Ναι.
1: Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί είναι αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία, διότι μέσω του κομματικού συνδικαλισμού. Και καταστρέφουν.
0: Και τώρα. Σε μια διαδικασία μπαίνει και η ΑΔΔ από πάνω, άλλη προοδευτική και αυτή, η ΑΔΔ. Μπαίνει και η ΑΔΔ καπέλο, ώστε να μην γίνει η αξιολόγηση, να μην ξέρουν δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό προσπαθεί να βγάλει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ δεν έπρεπε να επιβληθεί, κύριε Κοντογιανόπουλε, η αξιολόγηση. Να επιβληθεί. Να επιβληθεί, προσέξτε. Δεν λέω ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που γίνεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει
0: η παρούσα κυβέρνηση. Ότι φοβάται να το πάει μέχρι τέλους και να πει ναι, να θα γίνει αξιολόγηση.
1: Την ώρα που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης το θέλει.
0: Μπράβο.
1: Είμαι βέβαιος ότι το θέλει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην θέλουν να έχουν καλούς εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου από την μέχρι την Αφρική που να μην έχει το εκπαιδευτικό του σύστημα αξιολόγηση. Εδώ το κατάφεραν οι αποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι, προχθές μια κυρία γνωστή μας, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, κατάγεται από την γειτονική μας Αλβανία, μας είπε ότι οι συγγενείς της πρώτου βαθμού, σύζυγος και σύζυγος, είναι εκπαιδευτικοί και ότι δεν μπορέσαν να έρθουν στην Αθήνα γιατί έπεσαν πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους στην Αλβανία. Και εγώ συγχαίρω την Αλβανία φυσικά, εάν όπως μας τα περιέγραψε η κυρία, πήγαν οι άνθρωποι να εξεταστούν για την αξιολόγησή τους όντες εκπαιδευτικοί.
1: Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι κουβαλάει ένα βαρύδι, και αυτό είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Η συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εναντίον της αξιολόγησης.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει απομακρύνει, αλλά δεν τους έχει μετατοπίσει σε άλλους πολιτικούς χώρους αυτό το δυναμικό που τους έδωσε την πλειοψηφία του 40%. Και αυτό πρέπει να ξανακερδίσει. Και πώς θα το ξανακερδίσει? Θέτοντας ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι αυτό που σήμερα απειλεί τη χώρα, απειλεί τη σταθερότητα, απειλεί την εικόνα, απειλεί τα πάντα, είναι ο πολιτικός πολτός της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να έχουμε πολιτικό σύστημα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν ακούω ότι σύνθημα όλων, από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Φάμελο, να φύγει ο Μητσοτάκης, μα είναι δυνατόν να διεκδικείς την εξουσία
0: με το να φύγει ο Μητσοτάκης?
1: Με το να φύγει ο Μητσοτάκης και όχι με το γιατί να έρθεις εσύ. Αυτό δεν λέγεται. Δεν μπορεί, ούτε και μπορεί να γίνει πιστευτό. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι ένα κόμμα που δεν καταφέρνει αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει το 12-13% λέει ότι σε λίγους μήνες θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με

0: φτάσει σε ένα επίπεδο που από τα πιο υψηλότερα τα μεγέθη της οικονομίας, αυτό δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πώς τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εγκομιάζονται από τους εταίρους μας που είμαστε στην αντίθετη πλευρά, σήμερα αυτά πώς πρέπει να φτάσουν στον πολίτη. Αλλά αυτό με ποιο σύστημα προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης? Δεν υπάρχει λύση. Όπως και πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι ενδογενή, δεν είναι μόνο ενδογενή, είναι και εξωτερικά. Είναι το πρόβλημα των μεταφορικών λόγω της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι που έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και την έχει στο 30%, αυτό που θέλει είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι με τη σημερινή κατάσταση προκαλεί τρομοκρατία. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Αντώνιο Γκράμψη. Όταν το παλιό πεθαίνει, γιατί το παλιό πεθαίνει, το 83% του ελληνικού λαού, με έρευνα Αμερικάνικου Ινστιτούτου, θέλει αλλαγή του πολιτικού, ανατροπή. Αλλά λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και η εμφάνιση για πρώτη φορά ενός κόμματος που μας παραπέμπει στην εποχή της Επανάστασης, το Φιλορωσικό Κόμμα. Εγώ περιμένω και την κυρία Ζαχάροβα να έρθει να αναλάβει ρόλο στο κόμμα της, στο εκολαπτώμενο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Άρα λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματος πρέπει να αναχθεί από την κυβέρνηση στο κυρίαρχο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με την πεποίθησή μου πιστεύω ότι συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εντασσόμενο στην κυοφορούμενη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε ότι παρότι και η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε μια λίστα με 30 άρθρα υπό αναθεώρηση και το Πασό.
1: Για συζήτηση.
0: Δεν συγκίνησαν την κοινή γνώμη. Δεν ενδιαφέρθηκε η κοινή γνώμη. Ούτε καν οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί? Διότι αυτό που αγγίζει τον κόσμο είναι το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα γίνει ο μοχλός της αναθεώρησης, τότε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας να την υπερψηφίσει. Διότι πρέπει να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, το Σύνταγμα όπως το 1975 έγινε μέσα σε συνθήκες συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είχα το προνόμιο να ζήσω εκείνη την ατμόσφαιρα. Ο Καραμαλής με
1: πρωτοεκτή βουλευτή. Ποια συνένεση, κύριε Κοντογιώργο, σήμερα?
0: Έτσι αποκτήσαμε το Σύνταγμα του 1975. Το οποίο
1: σήμερα το πολιτικό του επιχείρημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνουν εκλογές μόνο με το να πέσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να έγινε θέση το να πέσει ο Μητσοτάκης?
0: Γι' αυτό,
1: γι' αυτό και
0: λέω, Άρη, ότι διάλογος με τα κόμματα και συνένεση με τα κόμματα είναι ανέφικτο και γι' αυτό, εάν πάει έτσι, δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση, καμία διάθεση.
1: Αλλά λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης όμως, ότι δεν προσέρχονται, ότι φταίει ο Μητσοτάκης που δεν τους καλεί. Ενώ δεν θα πήγαιναν αλλιώς.
0: Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι διάλογος με την κοινωνία και συνένεση της κοινωνίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν η μεταρρύθμιση του Συντάγματος αποκτήσει μια ευρύτερη μορφή. Χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα, κρατώντας τις θεμελιώδεις διατάξεις του 1975 και προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα τις υπόλοιπες διατάξεις. Το Σύνταγμα πρέπει να ξαναγραφτεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία διαθέτει έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο, ούτε το Πασόκ διαθέτει έναν Δημήτρη Τσάτσο, ούτε η αριστερά έναν Ηλιού. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, που θα διαμορφώσουν το Σύνταγμα της νέας εποχής, το οποίο θα τεθεί βεβαίως προς συζήτηση. Ένα τέτοιο σύνταγμα πρέπει να τεθεί στον ελληνικό λαό υπόψη και να του πει, λέγοντας, θέλεις τη σημερινή κατάσταση ή να την αλλάξουμε?
1: Είχε
0: και να πάμε.
1: Είχε επιχειρήσει ο Στέφανος Μάνος, ήταν και ο Γεραπετρίτης μέσα, ήταν ο Λιβιζάτος μέσα.
0: Αυτό είναι μια βάση.
1: Να ξαναγραφτεί, να στείλει, αφού πετάξανε σελίδες του υπάρχοντος και το απλοποίησαν.
0: Είναι μια βάση. Δεν μπορεί.

0: Δεν μπορεί να υπάρχουν ευχολόγια μέσα στο σύνταγμα. Είδα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συνταγματική υποχρέωση, στέγη. Μα τι θα πεις, δεν είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν μπορεί το Σύνταγμα να δώσει τη στέγη. Ή ακόμα και.
1: Η αξιολόγηση,
0: ή ακόμα και ένα λαϊκισμό. Να, η εκλογημότητα του βουλευτού να πάει στα 21 χρόνια. Όχι. Όχι. Γιατί, αν πρέπει κάτι να μπει στο Σύνταγμα, είναι το όριο των 25, το ηλικία των 25 ετών συν 5 χρόνια ένσημα επαγγελματικά. Δεν μπορεί ο ανεπάγγελτος με 21 χρόνια, ούτε πτυχίο δεν μπορεί να έχει, να μπει στην πολιτική, να λύσει τα προβλήματα του κόσμου.
1: Ένα καλό πιασμά, προσπάθεια και να καλοπιάσει την νεολαία.
0: Το Σύνταγμα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων και να τεθεί ο ελληνικός λαός ενώπιον της ευθύνης του. Ο Καραμαλής είχε πει ότι ένας λαός δεν μπορεί να σωθεί παρά τη θέλησή του. Αν θέλει ο ελληνικός λαός να αλλάξει, του δίνεται η ευκαιρία δίνοντας 180 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μπορεί. Θα χτυπήσει τους 180 βουλευτές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Διότι μεταρρύθμιση συνταγματική με άλλο τρόπο, με τα κόμματα, κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να ψηφίσει την αλλαγή του συστήματος με το οποίο επιβιώνει. Αυτό είναι βέβαιο. Μόνο ο λαός μπορεί να κάνει, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί αυτά που λέτε σηκώνουν την τρίχα πρώτα απ' όλα των Νέων Δημοκρατών, όχι των άλλων.
0: Άρη, μπορώ να το καταλάβω. Όπως υπάρχει ο ιδρυματισμός. Όταν είσαι σε ένα ίδρυμα, δεν μπορεί να δει την κοινωνία. Έτσι υπάρχει και ο συστημισμός. Είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να δουν έξω την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία έχει αλλάξει. Να κάνω μια αναφορά, να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φοιτητικές εκλογές περάσανε χωρίς να δώσει κανένα.
1: Πέρασαν με δύο βίαιες επιθέσεις στο Αριστοτέλειο και στο Εγάλιο, στο Δυτικής Αθήνας.
0: Υπάρχει όμως ένα φως, μια ελπίδα. Στις εκλογές της νομικής σχολής των Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια έχει εμφανιστεί μια ανεξάρτητη κίνηση φοιτητών, η ΑΝΕΦ. Κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της. Τελευταίες εκλογές ψήφισαν 1.373, ΑΝΕΦ 595, ΔΑΠ Νέα Δημοκρατία 299, ΠΑΣΟΚ 194, ΠΑΣΠ 91. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τα κόμματα. Τα κόμματα με την έννοια των μηχανισμών, της πελατοκρατίας, της ρουσφετολογίας, αυτά έχουν προκαλέσει την και αυτή τη μεταρρύθμιση απαιτούν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεί να αλλάξει. Όχι μόνο αυτή, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, το οποίο τον πληγώνει. Τι είχε πει ο Μητσοτάκης? Θέλω να αλλάξω την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Δεν το έχει κάνει. Αυτό απογοήτευσε ένα κομμάτι του κόσμου και τον έχει στρέψει στην αποχή και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος θα σηκώσει τον κόσμο, τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες από τον καναπέ που σήμερα έχουν απομακρυνθεί.
1: Διάλειμμα εδώ.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
9: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
10: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
10: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
11: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Εκεί αλλαγή. Εννοεί ο λαός, όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός αυτή την πολιτική αλλαγή. Να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, να ξαναζητήσουν τα κόμματα υποψήφιους από στις τοπικές κοινωνίες, από πετυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, και να αναζωογονήσουν την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την παρακμή που ζει σήμερα. Ναι, σήμερα. Αυτή είναι η ευθύνη.
1: Ναι, όμως και εγώ τώρα να σας έτσι να προσγειωθούμε και από τη δική μου πλευρά στην πραγματικότητα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που με τις βουλευτές αυτή την κατάσταση, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα πεις στον βαθμό που εμείς θέλουμε. Και εσείς τα λέτε, κύριε Κονταγιανόπουλε.
0: Ο Κυριάκος
1: δεν πρέπει να το παραδεχτούμε και εμείς αυτό.
0: Και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Τους δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής μεταρρύθμισης να επανέλθουν στο 1975. Να γίνουν αυτοί που θα αναζωογονήσουν τους θεσμούς, θα αναζωογονήσουν, διότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτή και πρέπει να τη διαψεύσουν. Πώς? Με μέτρα. Με μέτρα, με τομές και μεταρρυθμίσεις. Ο Μητσοτάκης άλλαξε πολλά πράγματα. Αλλά είναι διαχείριση. Ότι πάει καλύτερη οικονομία είναι διαχείριση. Το μηδέν έγινε. Δεν συγκρούστηκε με το βαθύ κράτος. Αλλά πώς θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, όταν το βαθύ κράτος είναι το βαθύ κόμμα? Βαθύ κράτος και βαθύ κόμμα έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα 14%, που σημαίνει κάπου 750.000 ψηφοφόροι. Πόσοι πήραν μέρος σε κομματικές διαδικασίες? 170.000. Και είναι αρκετοί. Ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων του. Πόσοι ψήφισαν τους συνέδρους? 5.000. Και αυτοί έβγαλαν την κρέμ de la κρέμ. Πελάτες είναι αυτοί, δεν είναι πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που είναι έξω από το κόμμα. Όταν λοιπόν σκέφτεται τους πελάτες και όχι τους πολίτες, θα διηγηθούμε.
1: Καλά, το λέτε. Οι οποίοι αυτοί οι πολίτες διαρωτώνται τώρα να πάω να ψηφίσω ένα πράγμα εκεί ή να δω.
0: Και αν δεν γίνει συντεταγμένα η πολιτική αλλαγή, κινδυνεύουμε να πάμε σε μια βαθύτερη κρίση από τη χρεοκοπία την οικονομική. Είναι και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας μας.
1: Πώς βλέπετε, κλείνοντας, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, πώς βλέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση έτσι με την Τουρκία, ότι δηλαδή κατηγορείται για ενδοτισμό ο Μητσοτάκης?
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Τουρκοφαγική αντίληψη.
0: Συναντηθήκαμε εγώ το 1974, αυτός το 1977. Είναι ένας νέος πολιτικός που επένδυσε στα εθνικά θέματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Θυμόσαστε ότι έγινε ο Μακεδονομάχος. Είναι η αιτία που δεν ψηφίστηκε το πακέτο Πινέιρο, που απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Είναι η αιτία που όταν διαμιλήστηκε η Ιουγκοσλαβία, ενώ τότε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα ότι τα Σκόπια θα μπουν με άλλο όνομα και όχι με το όνομα Μακεδονία που είχαν, ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε εν αγνία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δικαιολογήθηκε ότι ήταν αργά το όνομα και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Επενδύει και σήμερα πάλι στα εθνικά θέματα, την ώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι όχι απλώς δεν είναι ενδοτική, όχι απλώς δεν είναι, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να εξοπλίσει τη χώρα, να ανεβάσει σε διεθνές επίπεδο την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα της περίοδου της κρίσης. Φτάνουμε στην Ελλάδα της εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν προσωπικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να πω. Αυτός ο οποίος κάνει παρατηρήσεις σήμερα. Παρέλαβε μια χώρα σε εξαιρετική κατάσταση με τα προβλήματά της. Και αντί να εφαρμόσει την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εφάρμοσε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνοιξε την πόρτα στο δημόσιο και έδινε παροχές με μηδενική ανάπτυξη. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έκανε, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, όχι για να τις κερδίσει, όπως είναι ο κανόνας, αλλά για να τις χάσει. Ειδοποίησε όμως ότι έρχονται δύο δύσκολα χρόνια. Και τα άθεσε και τα ανέθεσε στον Γιώργο Παπανδρέου. Τα δύσκολα προβλήματα. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει μας έβαλε από τα μνημόνια. Ναι, αλλά μας φόρτωσε προηγουμένως ένα ολόκληρο δυσβάστακτο μνημόνιο, το οποίο προς τιμή του το εφάρμασε επαγγελματικά κόντρα στις ιδεολογίες του. Πολύ καλά το λέει ο Γεωργιάδης, ότι τη μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν η κολοτούμπα που έκανε. Έχουμε λοιπόν οι επίγονοι, ο καθένας για τις φιλοδοξίες του, φόρτωσε τον ελληνικό λαό από ένα μνημόνιο, τρία μνημόνια. Οι άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, με ένα μνημόνιο σε τρία χρόνια βρήκαμε την κρίση. Και σήμερα έχουν αποκαταστήσει του κόσμου το επίπεδο πριν από την κρίση. Εμείς είμαστε ακόμα εκεί. Δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτός είναι, μαζί με το Σύνταγμα, ο μεγάλος στόχος που πρέπει να έχει η κυβέρνηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντογερόπουλε. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί είσαι ο μόνος ο οποίος έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία λέμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα οποία χρειάζεται η χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έρχεται ο Παύλος Τσίμας σήμερα μαζί σας.

0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου, στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Ο Δήμος Αργοστολίου τιμήθηκε στην εκδήλωση απονομής των γαλάζιων σημαίων που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα 35 χρόνια συνεχούς βράβευσης της παραλίας Μακρύς Γυαλός. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η Μαρίνα Βεργωτή, εκπροσωπώντας το Δήμο Αργοστολίου και την Τουριστική Επιτροπή. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της παραλίας της Κεφαλονιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην παραλία Φτέρη, η οποία αναδείχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο. Πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για την νέα κοινή στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των Δήμων Αργοστολίου και Λεξουρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι Θεόφιλος Μιχαλάτος και Γιώργος Κατσιβέλης, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδίου ανάπτυξης για τις δύο πόλεις. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη βιώσιμη κινητικότητα, την αστική αειφορία, την κλιματική ανθεκτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η παρουσίαση των βασικών αξώνων έγινε από τον αντιδήμαρχο Διονύση Μινέτο, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η αντιδήμαρχος τουρισμού Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη. Το ΠΑΣΟΚ έφερε στη Βουλή το ζήτημα της σοβαρής υποστελέχωσης των λιμενικών αρχών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ζητώντας άμεση ενίσχυση του προσωπικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται στο Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς αλλά και στα τμήματα Πόρου, Σάμης και Ιθάκης, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης θερινής κίνησης. Παράλληλα, αναφορά γίνεται και στις υποδομές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Με επίσημες εκδηλώσεις θα τιμηθεί στην Κεφαλονιά η 162η επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα σήμερα και αύριο 21 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση φορέων στο Αργοστόλι με τη συμμετοχή φιλαρμονικών και συλλόγων. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ομιλίες αφιερωμένες στην ιστορική σημασία της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με παρέλαση αύριο στην κεντρική πλατεία και ανοιχτή δεξίωση για το κοινό στο διοικητήριο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν διακεκριμένοι κεφαλήνες για την προσφορά και τη δράση τους. Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στην περιοχή των Περατάτων. Η άσκηση διεξάγεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων δασοπυρόσβεσης. Η έναρξη της άσκησης έχει προγραμματιστεί για τις 10 η ώρα το πρωί. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως και τις 4 το μεσημέρι στη συνοικία των εργατοϊπαλληλικών στην ευρύτερη περιοχή του Ορφανοτροφείου και την περιοχή του Κολυμβητηρίου. Η διακοπή θα επαναληφθεί και την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 7 έως τις 4 η ώρα το μεσημέρι. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Κάνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Αχ, αυτή η μυρωδιά ήταν το θέμα της ημέρας χθες και παραμένει και σήμερα, γιατί είναι μυστηριώδης από πού να ερχόταν άραγε αυτή η μυρωδιά. Για άλλες μυρωδιές βέβαια τραγουδούσαν οι Lynyrd Skynyrd στον καιρό τους. That smell. Αυτή η μυρωδιά. Πολλές συζητήσεις, πολλές εικασίες.

Τις διαψεύσεις δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Απλώς κανένας δεν λέει από πού είναι. Μόνο που κάπως παράξενα λέω κάτι που σκέφτηκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Παρακολουθούσα τη συζήτηση χτες από το μεσημέρι και ύστερα. Όλη αυτή η συζήτηση, από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, τι μπορεί να είναι, μήπως είναι Ρεβιθούσα, μήπως είναι Ψιτάλια, μήπως είναι τούτο, μήπως είναι εκείνο, όχι δεν είναι τίποτα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ποιον εμείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μου, ποιον σκεφτόμασταν να ρωτήσουμε. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λογικό, παράλογο. Φανταστείτε ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του κόσμου, σε μια οποιαδήποτε μητρόπολη. Θα σκεφτόταν κανείς να ρωτήσει τον Υπουργό τι μυρίζει. Στον Δήμαρχο θα πηγαίναν ή, επειδή εδώ ήταν υπερτοπικό, στη δική μας περίπτωση στον Περιφερειάρχη. Γιατί οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι είναι ένα επιτελείο που χειρίζεται τα μεγάλα στρατηγικής σημασίας εθνικά θέματα της χώρας. Τα μεγάλα. Δεν διοικεί έναν τόπο, δεν λύνει το πρόβλημα της μυρωδιάς, αλλά εμείς το μυαλό μας αμέσως πάει στον Υπουργό. Αυτόν θα ρωτήσουμε. Συμπέρασμα: δεν έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Επιτελικό κράτος σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κυβέρνηση, πιο συγκεντρωτικά ή πιο αποκεντρωμένα, δηλαδή όλα στον Πρωθυπουργό ή κάτι παίρνουν από μόνοι τους να κάνουν και οι υπουργοί. Αλλά επιτελικό κράτος θα σήμαινε ένας υπουργός που κανείς δεν διανοείται να τον ρωτήσει γιατί μυρίζει στην Αττική. Τον Περιφερειάρχη θα ρωτούσαμε γιατί τις περιφέρειες, τους πόλεις τις μεγάλες, τις διοικεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι η εθνική κυβέρνηση. Θα μου πείτε, λύνει αυτό το πρόβλημα ότι χτες μύριζε και δεν ξέρουμε γιατί? Όχι, δεν το λύνει, απλώς κάνω μια παρατήρηση. Και η παρατήρηση αυτή έχει σχέση με την άλλη επικαιρότητα της ημέρας, δηλαδή από εκεί την μου ήρθε η ιδέα. Είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστρογένεσης. Αύριο ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Τρίτη ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και, αν πιστέψω το ρεπορτάζ της Εστία σήμερα, ο Κύβος ερήφθη, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά με απροσδιόριστο τον χρονικό του ορίζοντα. Και έτσι δημιουργείται το θέμα που, ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, και αυτό δημιουργεί πανικό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε, ο οίκος Moody's κυκλοφόρησε ένα paper για την Ελλάδα με 4 σενάρια, 2 όπου εκλογές γίνονται σχεδόν κανονικά, έχουμε στην ώρα τους ή λίγο νωρίτερα, έχουμε αργά ή γρήγορα σχηματισμό κυβέρνησης, έχουμε μια προσωρινή αναταραχή λόγω εκλογών, αλλά όλα έρχονται μετά στη θέση τους. Και υπάρχουν και 2 σενάρια άσχημα, όπου οι εκλογές επαναλαμβάνονται 2 ή και περισσότερες φορές και η κυβέρνηση δεν σχηματίζεται, και στην περίπτωση αυτή έχουμε καταστροφή. Αναρωτιέμαι γιατί. Ας πούμε, μια χώρα σαν το Βέλγιο έμεινε 652 ημέρες χωρίς κυβέρνηση μεταξύ 2019 και 20, και παλιότερα είχε μείνει 540 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ισπανία έμεινε κάποια φορά, τώρα πρόσφατα δηλαδή, 315 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ολλανδία 300, η Γερμανία 171 πριν κάνει η Μέρκελ την τελευταία της κυβέρνηση. Δεν πάθαν τίποτα. Γιατί, ποια είναι η διαφορά μας? Νομίζω η μία είναι θεσμική. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 37, όταν γίνονται εκλογές, η κυβέρνηση παραιτείται, και αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση που μένει μέχρι να ξαναγίνουν οι εκλογές. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συνταγματική πρόβλεψη είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μένει μέχρι να προκύψει νέα. Δεν έχει πλήρες εξουσίες, δεν είναι μια πλήρως κανονική κυβέρνηση, μεταβατική είναι, αλλά είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό ίσως είναι και ένα μέσο πίεσης να τελειώνουν γρήγορα σχετικά ή να βρίσκονται συμφωνίες για σχηματισμούς κυβερνήσεων. Αυτό είναι το θεσμικό. Το πολιτικό είναι ότι εκείνες τις χώρες τις διοικεί η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, και προπάντων η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ όλα τα κάνει, νομίζουμε ότι τα κάνει ο Υπουργός. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. 20 Μαΐου σήμερα.

0: Τετάρτη, γιορτάζει Λυδία. Κατά το εορτολόγιο είναι της Λυδίας, της Πορφυροπόλιδος και Φιλιππισίας. Που σημαίνει ότι ήταν κάποια Λυδία από τους Φιλίππους της Μακεδονίας που πουλούσε πορφύρα και η οποία ήταν η πρώτη χριστιανή που βαφτίστηκε στη Μακεδονία από τον Απόστολο Παύλο. Παρακαλώ, χρόνια πολλά στη Λυδία. Σαν σήμερα ξεκίνησε 1941 η θρυλική μάχη της Κρήτης, θα γιορταστεί και φέτος στην Κρήτη, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους ξένους, εκείνους τους εκπροσώπους δηλαδή των χωρών που πολέμησαν εκεί. Την Μεγάλη Βρετανία θα την εκπροσωπήσει η πριγκίπισσα Άννα, έμαθα, η αδελφή του Κάρολου. Στα σημειώσεις της ημέρας, αυτό ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1983. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι του 1983. Στη μικρή εικόνα εδώ στη χώρα είμαστε σε μια φάση πολιτικής συναστρίας. Έχουμε αύριο το κόμμα Καριστιανού, την Τρίτη, κατά την Ακρόπολη, το κόμμα Τσίπρα. Κάποια στιγμή, αν τουλάχιστον το ρεπορτάζ της εστίας είναι ακριβές, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου τι έχουμε? Έχουμε την 25η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, με κεντρικό θέμα φυσικά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στην Αμερική έχουμε τα συνηθισμένα καθημερινά πίσω μπρος. Ο πρόεδρος λέει το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία, και στην επόμενη πρόταση λέει αν το Ιράν δεν δεχτεί μια συμφωνία θα το ισοπεδώσουμε, θα το χτυπήσουμε άγρια. Ανάμεσα στις δύο προτάσεις μεσόλαβε ένα λογικό κενό. Το ενδιαφέρον της ημέρας είναι μια αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης που έκανε το γύρο του κόσμου, σύμφωνα με το οποίο το αρχικό σχέδιο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να εφαρμοστεί στο Ιράν η μέθοδος Βενεζουέλας, δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος από μέσα συνεννοημένος να αναλάβει τη χώρα και με κάποιο τρόπο να συνεννοηθεί με την Δύση. Αυτός, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ξέροντας το παρελθόν του, ήταν υποτίθεται ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αχμαντινετζάντ. Λέει μάλιστα το ρεπορτάζ ότι το σπίτι του χτυπήθηκε αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα μεγάλο, μετά εκείνο που αποκεφάλισε την ηγεσία, τον Αγιατολάχ και όσους ήταν γύρω του εκείνη την ημέρα, την πρώτη του πολέμου. Έγινε ένα χτύπημα και στο σπίτι του Αχμαντινετζάντ, αλλά ο σκοπός του χτυπήματος δεν ήταν να τον σκοτώσουν, ήταν ίσα ίσα να τον απελευθερώσουν, γιατί το καθεστώς τον είχε κατοίκον κράτηση. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά στο χτύπημα και αντί να απελευθερωθεί τραυματίστηκε. Από τότε έχουμε χάσει τα ίχνη του. Το σχέδιο Μαδούρο, αλλά ιρανικά, ναυάγησε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον δημοσίευμα της ημέρας από τους Financial Times αυτή τη φορά αφορά τον Πούτιν. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να συζητά, φαίνεται ότι συζητάει στα σοβαρά, να αναλάβει μια πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία για το Ουκρανικό, γιατί είναι φανερό ότι δεν έχει να περιμένει τίποτε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο που θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης. Τα δύο ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα είναι η κυρία Άγγελα Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος Γερμανίας, και ο κύριος Μάριο Ντράγκη, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό, τραγούδι της ημέρας, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πρώτη φορά το 1954. Rock Around the Clock, ή κατά κάποιο τρόπο η πράξη γενέσεως ενός ολόκληρου κινήματος του rock and roll. Σας έλεγα για τα δημοσίευματα της ημέρας. Ένα είναι αυτό το εντυπωσιακό, η αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης, ότι υπήρχε προσυνεννόηση Ισραηλινών και Αμερικανών με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Αχμαντινετζάντ να αναλάβει τις τύχες της χώρας, όπως ακριβώς συνέβη με τη διαδοχή του Μαδούρο όταν θα αποκεφάλιζαν τον Αγιατολάχ, αλλά το σχέδιο στράβωσε. Το δημοσίευμα των Financial Times για την Μέρκελ ή τον Ντράγκη ως απεσταλμένους της Ευρώπης σε απευθείας συνομιλίες με Ρωσία. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Υπάρχει πόρισμα για εκείνο το περίφημο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Δεν ήρθε όπως νομίζανε ως τώρα από κάπου, ειδικά στη Λευκάδα. Κάπου από την κάτω Ιταλία ή τη Σικελία ήρθε, και ήρθε ως εκεί γιατί πήρε νερά και χάλασε το σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού. Rock around the clock. Rock στο χώρο της αριστεράς. Περιμένουμε την Τρίτη την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Συνεπώς η αντίστοφη μέτρηση έχει αρχίσει και αυτό κατά κάποιο τρόπο εσωτερικεύεται στα υπαρκτά σήμερα κόμματα της αριστεράς. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα στους ακροατές και ακροατές μας.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση, διότι ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει την Τρίτη ένα κόμμα και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που λένε άντε να το κλείσουμε το μαγαζί να πάμε, εκείνοι που λένε να μην το κλείσουμε το μαγαζί αλλά να πάμε όλοι μαζί και εκείνοι που λένε όχι ποτέ με τον Μπολάκη.
1: Καταρχάς νομίζω αν δούμε τη μεγάλη εικόνα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση ανασύνταξης του συνόλου του πολιτικού σκηνικού ειδικά στον κεντροαριστερό προοδευτικό χώρο και όχι μόνο θα έλεγα αλλά μιλώντας για τα καθημάς συνετελείται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πολιτική εκβάθρων μεταβολή. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένας δρόν αυτής της κατάστασης επηρεάζεται και επηρεάζεται θα έλεγα πολύ ισχυρά.
0: Η δική σας ας πούμε άποψη, η δική σας εκδοχή του τι πρέπει να γίνει, ποια είναι?
1: Νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η ομογενοποίηση του χώρου και η δημιουργία ενός μετώπου. Η συνθήκη που επικρατεί 7 χρόνια τώρα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κλείνει ένα πολιτικό κύκλο κατά την άποψή μου αυτή η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλου και ταπείνωσης αγοραστικής δύναμης των πολιτών που μετράει πολύ η ζωή των ανθρώπων εκεί έξω. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη που κλείνει τον κύκλο της όπως περιγράφω είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή, αυτό που τυπώνεται και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Σε αυτήν λοιπόν την ανάγκη την κοινωνική θα πρέπει να εναρμονιστεί η κεντροαριστερά. Άρα νομίζω ότι ο χώρος της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί μέτωπο χωρίς και σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει, είναι αναγκαίο. Πώς θα συνετελεστεί, προφανώς είναι και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη άσκηση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όπως ξέρετε συζητιέται ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα. Οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται μαζί του ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται ο καθένας μόνος του και προσχωρούν?
1: Καταρχάς υπάρχει μια απόφαση του οργάνου, παρόλο που εγώ και αν θέλετε και σκοπίμως αυτά τα 7 χρόνια που είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν συμμετέχω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι μια άποψή μου πολιτική ότι ένας βουλευτής, ένα μέλος εθνικής αντιπροσωπείας έχει πολλή δουλειά να κάνει με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και θα έπρεπε στα όργανα, τα κεντρικά όργανα, να βρίσκονται υπόλοιπα στελέχη ενός κόμματος. Δεν είναι όλοι βουλευτές που μπορούν να κάνουν τα πάντα όλοι. Ο καθένας πρέπει, είμαι αυτή τη άποψη γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι η σκληρή με την έννοια του παρελθόντος, έννοια της νομεγκλατούρας, θα πρέπει να είναι συνυφασμένη και αλλοεπικαλυπτόμενη με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρη άποψη αυτή. Παρά τα αυτά, βεβαίως, έχει πάρθει μια απόφαση από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο όργανο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, για συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ένας κοινός συνδυματισμός. Αυτό, βέβαια, μένει να δούμε τις προθέσεις και του κ. Τσίπρα, ο οποίος, βέβαια, μέχρι γνωρίζουμε.
0: Αυτό που ακούμε είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει κάτι καινούριο εξ αρχής. Άρα, προϋπόθεση για να πάει κανείς με τον Τσίπρα είναι να μην είναι. Να μην συνεχίσει να είναι σε κάποιο από τα σημερινά σχήματα της αριστεράς.
1: Ναι. Ας δούμε, ας περιμένουμε όμως λίγο ακόμα, γιατί φαντάζομαι ότι την Τρίτη πέραν του ονόματος, αλλά και της αποτύπωσης της πρότασης, της πολιτικής πρότασης, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί και η κατάσταση περισσότερο. Και νομίζω, κύριε Τσίμα, ότι το επόμενο διάστημα, οι επόμενες μέρες, θα δράσουν επιταχυντικά. Δηλαδή θα τρέξουν πολύ εξελίξεις. Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Έχετε την εμπειρία να το αντιληφθείτε και εσείς. Κάθε μέρα μπορεί να συντονιστεί και μήνα σε πολιτικό επίπεδο. Και βεβαίως έχουμε μπει πλέον και επίσημα σε μια αντίστροφη μέτρηση προεκλογικού χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κατά την άποψή μου, είναι τέτοια η πίεση που δέχεται η παρούσα κυβέρνηση. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, ενώ δηλαδή στους πολίτες, στους φορολογούμενους, τι επικρατεί. Είναι και το οξυγενής παράγοντας που βλέπουμε και στα εθνικά θέματα να υπάρχουν πολλά ζητήματα που ανακύπτουν εσχάτως. Έχουμε θέματα στο κράτος δικαίου, τα γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι γενικότερα το θέμα με τη δικαστική εξουσία στον τόπο.
0: Αυτή είναι η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης και της αντιπολίτευσης. Αν το δούμε από τη σκοπιά του κυρίου Τσίπρα, ζητάω τη γνώμη σας. Υπάρχει μια κριτική, μια απορία, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί διατυπώνουν. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός το 2023 το καλοκαίρι ενός κόμματος που είχε ιτηθεί στις εκλογές, αλλά ήταν υπαρκτό, οργανωμένο και ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έφυγε. Το κόμμα αυτό υπέστη την περιπέτεια Κασελάκη. Διασπάστηκε. Και τώρα
1: Όχι μία φορά.
0: Ναι, παραπάνω από μία φορά ακριβώς. Πολύ διασπάστηκε. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει για να πάρει κάτι λιγότερο από αυτό που ήδη είχε. Γιατί είναι βέβαιο ότι ένα μέρος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής Νέας Αριστεράς δεν θα πάει μαζί του. Και δεν είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα διεκδικήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα τι είναι αυτό, τι έκανε?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι η συνθήκη που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του τόπου δεν έχει καμία σχέση με το 2023. Η επαναφορά, η επικείμενη επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή, σε ένα momentum τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώσαμε πριν από 3 χρόνια. Και βεβαίως δέχομαι αυτό που λέτε, ότι στον ευρύτερο αριστερό χώρο υπάρχουν πολλές φωνές και ετερόκλητες, μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε όπως και στο σκάκι κερδίζει αυτός που καταλαμβάνει το κέντρο, έτσι και στην πολιτική, νομίζω το μεγάλο διακύβευμα για το εν λόγω εγχείρημα είναι κατά πόσο μπορεί να διεισδύσει με ένα τρόπο εύπεπτο, κατανοητό και διατριτικό στον χώρο του κέντρου, που δυστυχώς θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης επιπλάστος έχει καταλάβει από το 2019. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο, και νομίζω πια η κοινωνία και ο απλός κεντρός, κεντροαριστερός πολίτης, που ενδεχομένως μπορεί να στήριξει για την παρούσα κυβέρνηση με όλα αυτά που βιώνει τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρω μόνο στην υπόθεση των Τεμπών, ίσως σκάνδαλο, το συνταγματικό σκάνδαλο, το κορυφαίο των 52 ετών, που είναι φυσικά υποκλοπές, και το σκάνδαλο κατασκοπίας. Είναι και πολλά άλλα μαζί. Ο ΠΚΠ, για παράδειγμα, σας το λέω και σαν βουλευτής Κρήτης, όπου το βιώνω καθημερινά και κατάλαβα και το 23, τις συνετελέσεις στον Ισίγυρο από την εξαγορά συνειδήσεων. Είναι καθοριστική σημασία ζητήματα. Άρα ο κεντρός χώρος, γιατί πανέρθω κύριε Τσίμα, ο κεντρός χώρος νομίζω το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για αυτούς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να πρωταγωνιστήσουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτός έχει απομακρυνθεί ο μέσος Έλληνας κεντρός πια από τον κύριο Μητσοτάκη. Και εκεί νομίζω ότι δημιουργείται μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας μοιάζει τον τελευταίο καιρό να κινείται πιο πολύ αριστερά παρά κέντρο. Δηλαδή προσπαθεί να διεκδικήσει. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν γίνει.
1: Μέτωπο χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία δεν γίνεται. Αν μου επιτρέπετε, εδώ θέλω να σας πω κάτι εκτός πολιτικής. Γιατί σας παρακολούθησα προχθές. Είχατε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ.
0: Ναι, στα Χανιά.
1: Και στα Χανιά. Και το λέω επειδή είχα την τύχη να το γνωρίσω όταν σπούδαζα στην Κωνσταντινούπολη, τον ελόγω συγγραφέα. Και είναι μια μεγάλη μορφή. Θέλω να σας συγχαρώ και στον αέρα, και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα. Διότι η τέχνη και ο πολιτισμός τέτοιο επίπεδο δεν περιθέτει.
0: Όσοι παρακολούθησαν, τον άκουσαν, νομίζω ότι η ευκαιρία ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να τελειώσω μαζί σας. Εσείς τι θα κάνετε, η πρόθεση σας ποια είναι, να πάτε με τον Τσίπρα?
1: Θα σας πω. Απαντήσατε. Όχι, θα σας πω το εξής. Αυτό που οφείλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να περιμένω τις εξελίξεις αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφάσεις θα πάρουν τα όργανα του κόμματος και φυσικά η κοινοβουλευτική ομάδα, και βεβαίως να δούμε και ο κύριος Τσίπρας τι θα παρουσιάσει, όχι μόνο την επόμενη Τρίτη, αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα. Εγώ δεν βρίσκω κάτι να δρά αντιπαραθετικά. Απλά θα παίρνει με ψυχραιμία, σοβαρότητα και θεσμικότητα να κινηθούμε. Διότι κατ' εμέ οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δημιουργείται για τον ευρύτερο πολιτικό χώρο μια σημαντική ευκαιρία, παύλα πρόκληση, και οφείλουμε ο καθής που υπηρετεί αυτόν τον χώρο να πράξει τα δέοντα. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση, και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Το ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρονικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προχώρησε σήμερα μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στενή δεσμή μεταξύ Μόσχας Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένη της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Σεισμική δόνη μέγεθος 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Πορτοράφτη με τους δράστες να ξυλώνουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό. Οι άγνωστοι άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Για απόπειρα ληστεία σε βάρος του ξαδέρφου του κατηγορητή 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

Ηλαιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: Σκέφτηκα 100,3 στα ραδιοφωνά σας μια υπόσχεση από την Εθνική Τράπεζα ότι κάνει τη διαδικασία του στεγαστικού δανείου που συνήθως μοιάζει περίπλοκη και αγχωτική, πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με μια διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, προέγκριση σε 48 ώρες και χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Μια υπόσχεση από την Κοσμοτέ ότι αν είστε κάπου όπου η οπτική είναι δεν φτάνει και θέλετε γρήγορο ίντερνετ, μπορείτε να το έχετε χάρη στο 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με μεγάλες ταχύτητες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Στην διεθνή ατζέντα είναι πάντα στο κέντρο ο Περσικός κόλπος, αλλά όχι μόνο αυτός. Γι' αυτόν το πιο ενδιαφέρον της ημέρας καινούριο είναι αυτή η αποκάλυψη των Times Νέας Υόρκης, που δεν έχει διαψευστεί, ότι όντως έγινε μια απόπειρα στην αρχή του πολέμου στον κόλπο να εφαρμοστεί το μοντέλο Βενεζουέλας, η αλλαγή του Μαδούρο από κάποιον δικό του που θα έχει τον έλεγχο της χώρας. Το είχε πει, αν θυμάστε, κάποια στιγμή ο Τραμπ στην αρχή, είχε μιλώντας με τους δημοσιογράφους, είχε πει ότι το καλύτερο για το Ιράν είναι να το αναλάβει κάποιος από μέσα, κάποιος από το καθεστώς με τον οποίο να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είχαν βρει αυτόν που θα μπορούσαν να συνεννοηθούν, λένε ότι ήταν ο κύριος Αχμαντίνετζάν, αν το θυμάστε, εκείνος ο παλιός πρόεδρος της Ιρανικής Δημοκρατίας. Το σχέδιο να βάγισε. Το άλλο είναι αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε και από είδε, δεν περιμένει πια τίποτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αντί να κάνει απλώς γενικές θεωρητικές συζητήσεις περί στρατηγικής αυτονομίας, αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία απευθείας συνομιλιών με την Ρωσία για τα Ουκρανικό και διαλέγει εκπρόσωπο, μπορεί να είναι η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ντράγκη. Αυτή είναι η αποκάλυψη των Financial Times. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας και να καλημερίσω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσω από τα άμεσα και τα επίκαιρα. Πρώτον, βλέπω ότι είναι σε πολλές εφημερίδες σήμερα είδηση ότι φέρνετε μία ρύθμιση νομοθετική που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ στα βαρέα κενθυγιεινά, που είναι ένα παλιό αίτημα του χώρου.
1: Σωστά. Υπήρχε μία, θα έλεγα, μία στρέβλωση. Είχαμε επαγγελματίες του χώρου που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υπάγονταν σε αυτήν την προστασία, και είχαμε κάποιους του δημοσίου οι οποίοι δεν υπάγονταν. Άρα αποκαθιστούμε αυτήν την στρέβλωση με μια ρύθμιση που θα εισηγηθώ το επόμενο διάστημα, προφανώς σε πολύ στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο, θα έλεγα, αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
0: Ναι, τώρα, το δεύτερο της επικαιρότητας. Διαβάζω ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί κάτι το οποίο είναι συνταγματική επιταγή, βέβαια, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι για όμοια εργασία η αμοιβή πρέπει να είναι ίση ανεξάρτητα από το φύλο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά προφανώς χρειαζόταν μια νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλίσει αυτό που το Σύνταγμα απαιτεί, αλλά είναι, δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσίμο, ότι ακούγεται λίγο παράδοξο εν έτη 2026 να συζητάμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ισότητα αμοιβών. Γιατί το συζητάμε? Και δεν το συζητάμε στην Ελλάδα, το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη.

0: η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα τη μισθολογική διαφάνεια.
1: Αυτό είναι μια υλοποίηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
0: Σωστά. Αυτό είναι ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, την οποία την έχουμε συζητήσει εκτενέστατα με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να σας πω, κύριε Τσίμα, είχα δεσμευθεί πριν από δύο χρόνια, ήταν από το Υπουργείο Εργασίας, ότι θα δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό διάλογο. Και δεν έχω φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο να μην έχει συζητηθεί πρώτα πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξονυχιστικά με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτόν λοιπόν τον εξονυχιστικό διάλογο έχω ήδη ενσωματώσει 55 προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών για να γίνει αυτό το νομοθέτημα καλύτερο. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όταν λέμε ισότητα αμοιβών, αυτό το νομοσχέδιο εισάγει, αν θέλετε, υποχρεώσεις σε δύο χρονικά ορόσημα, σε δύο χρονικά σημεία. Το πρώτο είναι πριν την πρόσληψη.
1: Ναι.
0: Βάζει κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, θα απαγορεύεται εξής. Ο υποψήφιος εργοδότης να σε ρωτάει ποιες θα είναι οι απολαβές σου μέχρι σήμερα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Δεν πάνε να λες θέλω γυναίκα, για παράδειγμα. Τρίτο, θα πρέπει πριν από τη συνέντευξη ο εργοδότης να επικοινωνεί, ο υποψήφιος εργοδότης να επικοινωνεί είτε την αμοιβή την ίδια, είτε το εύρος της αμοιβής.
1: Δηλαδή να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνέντευξης η θέση να συνδέεται με μια συγκεκριμένη
0: να υπάρχει, δηλαδή μια μεγάλη μεσολογική διαφάνεια. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εν συνεχεία για την ισότητα των αμοιβών, άπαξ και έχεις μπει πλέον μέσα στον χώρο αυτών εργασίας. Εάν λοιπόν έχεις την υποψία ότι ενώ είσαι, ας πούμε, ταμεία στο συγκεκριμένο λογιστήριο, κάποιοι άλλοι αμείβονται περισσότερο από σένα, και εδώ πρέπει να πούμε ανεξαρτήτως φύλου, δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Μπορεί να είναι ενδεχομένως ένας άντρας ο οποίος να αμείβεται λιγότερο.
1: Ναι.
0: Για όμοια εργασία με αντίστοιχα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκληση, αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή, έχεις παραπάνω χρόνια περιουσίας, έχεις άλλα προσόντα, έχεις άλλες σπουδές κ.ο.κ. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει, αν υπάρχει αυτή η απόκληση για όμοια θέση εργασίας, θα πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι απόκλησης. Όλο αυτό γίνεται λοιπόν γιατί, για λόγους, θα έλεγα, μεγαλύτερης μισθολογικής διαφάνειας αφενός και αφετέρου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τις ανετιολόγητες, θα έλεγα, μισθολογικές αποκλήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναλέω, η Ελλάδα δεν είναι. Έχει μια απόκληση που εμφανίζεται σήμερα γύρω στο 13-14%, όταν στην Ευρώπη είναι περίπου 12-13%. Άρα κειμενόμαστε περίπου στα ίδια, και γι' αυτό είναι και πρωτοβουλία ευρωπαϊκή το να πάμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο προστασίας.
1: Θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Τώρα, επειδή είπατε για κοινωνικό διάλογο κλπ., είχαμε συζητήσει μαζί στα τέλη του περασμένου χρόνου για αυτή την διάταξη που ήρθε μετά από μεγάλο κοινωνικό διάλογο και έκανε και εντύπωση και προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, να επανέλθει η λεγόμενη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση να αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει, και δεύτερον, όταν λήγει μια συλλογική σύμβαση, η προστασία της να συνεχίζεται μέχρι να υπογραφεί καινούρια. Αυτό έχει προκαλέσει μερικές αντιδράσεις, να δούμε πώς έχει, γιατί έχουν περάσει πια πόσο, 4-5 μήνες, 4 μήνες.
0: Λοιπόν, έχετε δίκιο, πράγματι, αν το δει κανείς λίγο πιο σφαιρικά, η αγορά εργασίας στη χώρα έχει μετασχηματιστεί πάρα πολύ. Έχουμε μια μείωση ανεργίας από το περίπου 18 στο 8%, τάξη μεγέθους λέω. Έχουμε περίπου 563.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια αύξηση αμοιβών. Όμως υπάρχει ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας είχε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό είχαμε συζητήσει και μαζί εκτενώς. Δηλαδή το ποσοστό προστασίας εργαζομένων, κάλυψης εργαζομένων από τις λεγόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί έχουν σημασία οι συλλογικές συμβάσεις? Γιατί εκ των πραγμάτων έχει κανείς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν διαπραγματεύεται, όχι για τον εαυτό του μόνο, αλλά για 100, για 200, για 1000, για 100.000 που λέει ο λόγος. Και άρα μπορεί να καταλήξει σε ευνοϊκότερους όρους εργασίας. Αυτό λοιπόν με τα μνημόνια είχε παγώσει, θα έλεγα, ευρύτερα το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευτήκαμε 9 μήνες με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Καταλήξαμε από κοινού για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας σε μία εθνική κοινωνική συμφωνία για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό έγινε τέλος Νοεμβρίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Το Φεβρουάριο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Και μόλις ένα μήνα μετά, κύριε Τσίμα, είχαμε ήδη δύο πάρα πολύ σημαντικές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είχαν κολλήσει, δεν μπορούσαν έως τότε με το παλιότερο πλαίσιο να ολοκληρωθούν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Η μία αφορά όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Δηλαδή, όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε καφέ, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, ο οποίος χάρη σε αυτήν την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπόρεσε να συναφθεί χάρη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, βλέπει μια σημαντική βελτίωση αποδοχών. Δηλαδή, ενώ ο κατώτατος στη χώρα ευρύτερα είναι στα 920 ευρώ, ο κατώτατος πλέον στην εστίαση κυμαίνεται από τα 930 έως τα 1100.

0: ανάλογα την κατηγορία εργαζομένου. Έχεις συν 10% για παράδειγμα προσάυξηση επίδομα γάμου, συν 10% προσάυξηση για εποχική απασχόληση, συν 15% προσάυξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα έχεις καλύτερους όρους εργασίας ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής σύμβασης. Πόσους αφορά? 400.000 ανθρώπους.
1: Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος.
0: Είναι ο μεγαλύτερος, είναι το 15% των μισθωτών της χώρας.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος και όλο αυτό έγινε χάρη στην κοινωνική συμφωνία και χάρη στο διάλογο αυτό. Γι' αυτό δεν θα σταματήσω πραγματικά να υπογραμμίζω τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Θέλω να σου το πω με το χέρι στην καρδιά, κύριε Τσίμα. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας, δεν πίστευα τόσο πολύ στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο. Γιατί έχω δει αυτά τα αποτελέσματα μέσα από την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Υπήρχε ίσως και μια αίσθηση ότι αυτού του είδους ο διάλογος καταλήγει μοιραία σε αδιέξοδο, γιατί δεν συνεννοιόνται. Αλλά να...
0: Ξέρετε πόσο βελτιώνονται τα νομοσχέδια, επειδή ακριβώς προτού καν δημοσιοποιηθούν, προτού καν φτάσουν στο Υπουργικό, να εμπροκειμένο. Την άλλη Τρίτη θα παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν για την ισότητα αμοιβών. Παλιότερα πηγαίναμε κατευθείαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ακούσει πρώτα όλη την αγορά. Όλη την αγορά. Και το γεγονός ότι έχει αλλάξει 55 σημεία επί τα βελτίω, πιστεύω, το νομοσχέδιο χάρη στου κοινωνικού εταίρου, αυτό είναι, θα έλεγα, έμπρακτη απόδειξη της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου.
1: Τώρα, μία διευκρίνηση επίσης, γιατί σε έχω σημειώσει, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί είχα μαζέψει πολλά. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν την έχουμε δει ακόμη δημοσιευμένη, αλλά ξέρουμε το περιεχόμενό της, που αφορά τις συντάξεις χειρίας και έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση, από ό,τι ξέρουμε, πρέπει να καταβάλλεται όχι μία εθνική σύνταξη όταν σωρεύονται περισσότερες συντάξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια απόφαση της οποίας η περίληψη δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Δεν έχει, ως τώρα, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει ακόμα την απόφαση, δεν νομίζω ότι έχει καθαρογραφεί. Πάντως δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη. Άρα θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές περιεχόμενο. Αλλά διαμηνύω σε όλους τόνους ότι προφανώς και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Το λέω με την έννοια ότι οφείλουμε με συνέστηση να αντιληφθούμε τις πραγματικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό θα σήμαινε μια σημαντική μείωση διαθέσιμου εισοδήματος. Η προσπάθειά μας είναι για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, όχι για μείωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα περιμένουμε την απόφαση και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, για να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης κάποια μείωση στις συντάξεις χειρίας.
1: Πολύ γρήγορα, επειδή κάθε φορά που μιλάμε, εγώ το θυμάμαι και το επαναφέρω και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το περίφημο θέμα του brain gains, δηλαδή των μέτρων που βοηθάνε στην επιστροφή των παιδιών που έφυγαν, των ανθρώπων που έφυγαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Διάβασα μια μελέτη πρόσφατα, δημοσιεύτηκε, που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για ξένους οι οποίοι ψάχνουν δουλειά κάπου σε άλλη χώρα εκτός από τη δικιά τους. Ψάχνουν οπουδήποτε αλλού, όχι στην Ελλάδα. Δεν τους ελκύει η Ελλάδα. Και αναρωτιόμουν αν δεν ελκύει τους ξένους που ζητάνε, εν πάση περιπτώσει και με χαμηλότερες ίσως απαιτήσεις, πώς θα ελκύσει τους Έλληνες?
0: Καταρχάς, θα με ενδιαφέρει να το δω αυτό, να σας πω γιατί. Η δική μου εμπειρική, θα έλεγα, η εμπειρία στην πράξη. Έχω πάει σε 6-7 δράσεις που κάνουμε στο εξωτερικό. Έχω συναντηθεί παραπάνω από 9.000 Έλληνες πολίτες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να σας διηγηθώ το εξής. Και στη δράση τελευταία που κάνουμε στο Λονδίνο και σε μια προηγούμενη στη Γερμανία, μου συνέβη το εξής. Στις δράσεις που οργανώνουμε, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες και έρχονται μαζί μας και ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Ενώ όταν λοιπόν σε εξέλιξη αυτές τις δράσεις ήρθαν οι άνθρωποι της οργάνωσης, δεν έχουμε το εξής ζήτημα. Έρχονται ξένοι, τι τους κάνουμε? Δηλαδή στη Γερμανία ήρθαν Γερμανοί, οι οποίοι θέλαν να έρθουν να κάνουν συνέντευξη με τις ελληνικές εταιρείες. Με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι η Ελλάδα έχει μια ανάπτυξη πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοίγουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες ενδεχομένως της Ευρώπης δεν ισχύει κάτι το αντίστοιχο, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα. Και άρα ίσα ίσα που ήρθαν σε μια αμυγός ελληνική εκδήλωση για να δουν αν υπάρχει προοπτική εργασία στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που το πρόβλημα στην αγορά εργασίας ήταν δεν έβρισκες δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι εργαζόμενο.
1: Σε κάποιους κλάδους αυτό
0: ισχύει. Σε κάποιους κλάδους περισσότερο από τους άλλους, ξεκάθαρα, προφανώς. Άρα δεν βρίσκεις τόσο εύκολα εργαζόμενο. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν η δυσκολία και γι' αυτό ακριβώς το λέω, ευθέως το λέω, ότι επενδύουμε πάρα πολύ, καταρχάς για λόγους εθνικούς, στο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Κύριε Τσίμα, προχτές στο Λονδίνο, που είναι η τελευταία εκδήλωση που έγινε, ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Ένα Σάββατο πρωί. ένα Σάββατο που ήρθαμε τα καρότσια του, τα παιδιά του, με την οικογένειά του, γιατί για να κάνουν συνεντεύξεις με του 35 επιχειρηματικού ομίλου από τη χώρα μα, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Υπήρχαν επιχειρήσει οι οποίοι ήταν 500-600 υποψηφίου. Υπήρχαν επιχειρήσει που κάνανε επιτόπου προτάσει συνεργασία.
1: Στο Λονδίνο αυτό.
0: Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Προφανώς είναι μια πάρα πολύ σημαντική δεξαμενή. Το λέω ευθέως, αμφισβήτητα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό χρέος δικό μας είναι, και έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρει η χώρα μας. Συνέβη και το εξής, δεν πρέπει να σας πω. Στο Λονδίνο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η δεξαμενή, είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε. Mm. Είχαμε πάει λοιπόν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν. Ανάμεσα σε αυτούς που προσλαμβάνονται πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, προσελήφθη κάποιος ο οποίος μετά από δύο μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένειά του και δουλεύει έκτοτε στην Ελλάδα. Ήρθε φέτος πίσω στο Λονδίνο ως εργοδότης, δηλαδή ως τέλεχος πλέον της επιχείρησης, για να προσλάβει Έλληνες στο Λονδίνο. Δηλαδή έχουμε.
1: Μακάρι, έχουμε μακάρι να είναι. Αυτό είναι ωραία παραδείγματα.
0: Δεν θέλω να σας ζωγραφίσω μια εικόνα που είναι ρόδινη και ήταν εκεί. Προφανώς οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με 600 άτομα σε κάθε εκδήλωση, 700-800, και αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 3.000, δείχνει κάτι, νομίζω, αν μη τι άλλο, για τη δυναμική που υπάρχει και για το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα. Με τις δυσκολίες προφανώς, καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψεις. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος ζωής, παρότι υπάρχει προφανώς ένα κύμα ακρίβειας το οποίο ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Για σκεφτείτε όμως το κόστος ζωής στην Αθήνα σε σχέση με το κόστος ζωής, πόσο ακριβότερο είναι στο Λονδίνο που συζητάμε προκειμένου, στην Ολλανδία ή στην Αμερική.
1: Ναι, είναι αλλά αυτά όπως ξέρετε είναι σχετικά. Δηλαδή είναι σχέση του τι έχεις και τι ξοδεύεις.
0: Εντάξει, σωστά, αλλά όταν στην υπολογή τα βάζεις όλα κάτω.
1: Το Λονδίνο έχει γίνει αβίωτο από άψη οικονομική, ιδιαίτερα για ένα νέο εργαζόμενο, δεν υπάρχει καμία φωλία. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Να δω

0: Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Αν είστε της ηλικίας που τον ακούγατε μικρή, απλώς να σας πω ότι σήμερα αυτός έχει γενέθλια. Ο Αλμπάνο γίνεται 83 και έχει ένα πρόγραμμα συναυλιών για το καλοκαίρι. Έχω να σας πω επίσης μια ειδοποίηση από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, μια ανακοίνωση ότι ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο έργο, μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικά μέτρα με ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο, χώρο εστίασης. Είναι το νέο πάρκο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που γίνεται μέσα στο λιμάνι, στο σταθμό κρουαζιέρας. Να σας θυμίσω ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που για κάποιο λόγο οι υποδομές δεν φτάνουν, δηλαδή η οπτική ή να δεν έρχεται μέχρι εκεί. Ο τρόπος είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Και τέλος, η Εθνική Τράπεζα δίνει μια υπόσχεση ότι τώρα πια η διαδικασία του στεγαστικού δανείου γίνεται πολύ πιο απλή και πολύ πιο ανθρώπινη.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Αναλυτή. Ο Δήμος Αργοστολίου τιμήθηκε στην εκδήλωση απονομής των γαλάζιων σημαίων που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα 35 χρόνια συνεχούς βράβευσης της παραλίας Μακρύς Γυαλός. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η Μαρίνα Βεργωτή εκπροσωπώντας το Δήμο Αργοστολίου και την Τουριστική Επιτροπή. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της παραλίας της Κεφαλονιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην παραλία Φτέρη, η οποία αναδείχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο. Πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για την έκοινη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των Δήμων Αργοστολίου και Λεξουρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Θεόφιλος Μιχαλάτος και Γιώργος Κατσιβέλης, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχεδίου ανάπτυξης για τις δύο πόλεις. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη βιώσιμη κινητικότητα, την αστική αειφορία, την κλιματική ανθεκτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η παρουσίαση των βασικών αξώνων έγινε από τον Αντιδήμαρχο Διονύση Μινέτο, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη. Το ΠΑΣΟΚ έφερε στη Βουλή το ζήτημα της σοβαρής υποστελέχωσης των λιμενικών αρχών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ζητώντας άμεση ενίσχυση του προσωπικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται στο Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς αλλά και στα τμήματα Πόρου, Σάμης και Ιθάκης, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης θερινής κίνησης. Παράλληλα, αναφορά γίνεται και στις υποδομές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Με επίσημες εκδηλώσεις θα τιμηθεί στην Κεφαλονιά η 162η επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα σήμερα και αύριο 21 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση φορέων στο Αργοστόλι με τη συμμετοχή φιλαρμονικών και συλλόγων. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ομιλίες αφιερωμένες στην ιστορική σημασία της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με παρέλαση αύριο στην κεντρική πλατεία και ανοιχτή δεξίωση για το κοινό στο διοικητήριο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν διακεκριμένοι κεφαλήνες για την προσφορά και τη δράση τους. Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στην περιοχή των Περατάτων. Η άσκηση διεξάγεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων δασοπυρόσβεσης. Η έναρξη της άσκησης έχει προγραμματιστεί για τις 10 η ώρα το πρωί. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως και τις 4 το μεσημέρι στη συνοικία των εργατοϊπαλληλικών στην ευρύτερη περιοχή του Ορφανοτροφείου και την περιοχή του Κολυμβητηρίου. Η διακοπή θα επαναληφθεί και την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 7 έως τις 4 η ώρα το μεσημέρι. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ και σήμερα, μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Λες επαιτειακή.
1: Θρησκευτικού περιεχομένου εννοώ.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στη ταυτότητα της ημέρας και να πούμε λοιπόν ότι σήμερα εορτάζεται η απόδοση του Πάσχα, η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Τι σημαίνει αυτό στην Εκκλησία? Την ολοκλήρωση δηλαδή γιορτάζουμε της εορτής του Πάσχα, που διαρκεί συνολικά 39 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Τιμάται από την Εκκλησία την παραμονή της Αναλήψεως. Αύριο είναι της Αναλήψεως, έτσι, και τρώνε κρεατόπιτα στην Κεφαλονιά, αυτό σε παρένθεση. Δηλαδή σήμερα Τετάρτη είναι η Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τυφλού. Φέτος σήμερα, 20 Μαΐου, αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις, καθώς οι περισσότερες εορτές έχουν την απόδοσή τους την 8η ημέρα, δηλαδή έχουν διάρκεια 8 ημερών. Τη συνήθεια αυτή κληρονόμησε η χριστιανική λατρεία από τις μεγάλες ιουδαϊκές εορτές που διαρκούσαν 8 μέρες. Λοιπόν, λαογραφικά, όσοι φύλαξαν μέσα τους την εορτή του Πάσχα προσέχουν και την απόδοσή της. Πάβουν την εργασία τους στον εσπερινό της παραμονής και ανάβουν ειδικά το καντήλι του σπιτιού. Ανήμερα της απόδοσης, λοιπόν, της εορτής του Πάσχα, παραμονή της Αναλήψεως, οι πιστοί λένε για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη. Σήμερα λοιπόν το λέμε για τελευταία φορά, καθώς ολοκληρώνονται ουσιαστικά 39, αύριο είναι η 40η μέρα. Γι' αυτό και στη θρησκεία μας έχουμε μνημόσυνο 40 ημερών. Λοιπόν, πάμε. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει και η Λιδία. Κάνω μια ειδική αναφορά, καθώς η Λιδία είναι η πρώτη Αγία επί ελληνικού εδάφους. Ζούσε κάπου στη Μακεδονία και βαφτίστηκε νομίζω από τον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, το 325 σαν σήμερα συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Επίσης, το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Λοιπόν, το 1941 σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών άλεξη πτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Και σαν σήμερα είχαμε ένα έγκλημα, έγινε σαν σήμερα αλλά αποκαλύφθηκε στις 9 Αυγούστου. Ένα έγκλημα που συγκλώνησε, δεν ξέρω αν συγκλώνησε μόνο όλη την Ελλάδα, αλλά ίσως και πολύ περισσότερο. Έχουμε δει εγκλήματα και εγκλήματα, αλλά αυτό ήταν το κάτι άλλο. Ακριβώς πριν από 30 χρόνια, το 1996, στη Θάσο, από τον 24χρονο τότε φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, ο οποίος σκότωσε τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο James Stewart, ο Αμερικανός ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 2019, πριν από 7 χρόνια, έφυγε από τη ζωή, ίσως, εγώ θα πω, η θρηλυκότερη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Φόρμουλα 1 συγκεκριμένα, ο Νίκη Λάουντα. Η θρηλυκότερη μορφή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό μας. Σήμερα κάνει ζέστη. Εγώ δηλαδή δεν θέλησα ούτε καν ζακέτα που συνήθως έχω τα πρωινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, το λιγότερο τους 26. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ και αύριο θα είναι καλός ο καιρός, και συγκεκριμένα έθριος με υψηλές θερμοκρασίες, 3-4 μποφόρ, τοπικά 5 θα έχουμε. Καλή θα είναι λοιπόν η παρέλαση. 2 κρουαζιερόπλοια αύριο, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Σήμερα το φαρμακείο του κυρίου Μπούρα Αριστοτέλη για την Τετάρτη. Αύριο 8 με 4 το πρωί. Με 4 το απόγευμα θέλω να πω, 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 8 της επομένης, Παυλάτου Καλλιόπη, Λάζαρη Σοφία, Λάζαρης Νικόλαος. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η 21η θα είναι κλειστά. Τώρα, στο Λιξούρι σήμερα ο κύριος Ζερβός Ευάγγελος και αύριο ο κύριος Γεράσιμος Φλαμπουράρης.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη διακοπή κυκλοφορία στον δρόμο Λακύθρα Σαρλάτα αεροδρόμιο. Σήμερα είναι κλειστός ο δρόμος.
1: Λόγω εργασιών. Λόγω εργασιών,
0: ναι. Θα κλείσει από την πρώτη στροφή μέχρι και την είσοδο των Σαρλάτων.
1: Από τις 8
0: μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Λόγω εργασιών αποκατάστασης.
1: Σε άλλες ειδήσεις που πρέπει να πούμε πρώτα για να τις ακούσει ο κόσμος, το ένα είναι ότι πράγματι υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Έχω να πω το εξής, ότι δεν ξεκίνησε 7 όπως είχαν ανακοινώσει, ξεκίνησε 8 παρά 20. Εκείνη την ώρα κόπηκε το ρεύμα λοιπόν σε εκείνη την περιοχή, τη γνωστή, και την Παρασκευή μια από τα ίδια, 7 το πρωί με 4 το μεσημέρι λένε. Θέλω να πω, ναι, μιλάμε για την περιοχή εκεί προς το ορφανοτροφείο, το κολυμβητήριο, πάνω από το κολυμβητήριο όλη η περιοχή, τα έργα, το υπαλληλικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει ρεύμα. Επίσης, έχει βγει μια ανακοίνωση από το κολυμβητήριο που λέει ότι από το πρωί που ανοίγει το κολυμβητήριο μέχρι και τις 4 το απόγευμα που δεν έχει ρεύμα η περιοχή, δεν θα λειτουργεί το κολυμβητήριο. Οπότε δεν θα πάτε. Αν τα παιδιά σας έχουν, ξέρω εγώ, 2 η ώρα για παράδειγμα προπόνηση, μην τα πάτε. Επίσης, σήμερα το Κέντρο Υγείας της Σάμμης ενημερώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνταγογράφηση. Ο λόγος είναι ότι την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη αξιολόγηση μνήμης από ψυχιάτρους, μέλη της ολοκληρωμένης παρέμβασης ψυχογυριατρικής υποστήριξης. Μπορείτε να κλείσετε τώρα ραντεβού, τώρα να το κλείσετε το ραντεβού. Τέλος πάντων, έπρεπε να είναι και λίγο πιο νωρίς αυτή η ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι γίνεται αυτό. Είναι μέλη της υπηρεσίας ολοκληρωμένη παρέμβαση ψυχογυριατρικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Κέντρου Υγείας Ερημάνθειας, σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, πραγματοποιούν σύντομη εξέταση της μνήμης και του νου σε άτομα ηλικίες 60 ετών και άνω. Λοιπόν, αυτό για να ξέρετε κιόλας, δηλαδή, να το κάνετε. Και ακόμα να πάμε και στην συμμετοχή, κιόλας από καρδιωτική συμμετοχή. Χθες υπήρξε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, χθες το βράδυ μάλιστα, έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, έπειτα από κάλεσμα αλληλεγγύης για τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Στόλο Global Sumud Flotilla και Freedom Flotilla Coalition. Είναι αυτά, είναι οι στολίσκοι που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την Παλαιστίνη για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και τους είχαν, όχι αναχαιτήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν τα Ισραηλινά σκάφη τα οποία τους είχαν διώξει προς τα πίσω, άλλους τους κράτησαν, τους συνέλαβαν. Θυμόμαστε και τι είχε γίνει προκειμένου να επιστρέψουν, προκειμένου να αφήσουν ελεύθερη την Γκρέτα Τούνμπεργκ που όλοι τόσο αγαπάμε. Οι συγκεντρωμένοι λοιπόν εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναχέτηση, γράφουν εδώ, των κλοίων από τις Ισραηλινές δυνάμεις και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών καθώς και την ασφαλή συνέχιση της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Κατά τη διάρκεια τώρα της κινητοποίησης ακούστηκαν συνθήματα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, ενώ οι συμμετέχοντες επέκριναν τη στάση της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ανοχή απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Είπα για την αποκαρδιωτική συμμετοχή. Δεν είχε βγει πουθενά αυτό. Εγώ τουλάχιστον, που είμαστε εδώ, βρισκόμαστε, ξεψαχνίζουμε τα πάντα, το συγκεκριμένο δεν το είχαμε δει να έχει ανακοινωθεί. Ότι θα είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, προκειμένου να διαδηλώσουν για αυτό. Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ευχάριστη.
1: Να πω πρώτα σε μια δυσάρεστη, για να πούμε μετά τα ευχάριστα. Δυσάρεστο. Ήτανε ένα, εν πάση περιπτώσει, συμβάν. Λοιπόν, είχαμε ένα συναγερμό χθες το απόγευμα, όπου ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες ενώ βρισκόταν στον Περιφερειακό. Αυτό έγινε με εκεί λίγο περίπου γύρω στις 4 το μεσημέρι. Ήταν ένα αυτοκίνητο τροφοδοσίας. Η πυρκαγιά ξέσπασε, όπως συνήθως, στη μηχανή. Και βεβαίως ο οδηγός αμέσως αναστατώθηκε. Καταλαβαίνετε, όμως βγήκε έξω. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο. Απομακρύνθηκε εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει, ούτε καν στο ελάχιστο. Λοιπόν, αυτό, εντάξει, η πυροσβεστική έθεσε την φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στην καμπίνα ή στο υπόλοιπο όχημα. Το θέμα είναι ότι το μπροστινό μέρος όμως έμεινε καμένο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να ελέγχετε τα αμάξια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε και στη διεθνή αναγνώριση για τις παραλίες και το τουριστικό προϊόν του Δήμου Αργοστολίου. Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, ο Δήμος Αργοστολίου συμμετείχε στην εκδήλωση ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών με γαλάζια σημαία για το 26, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Τασούλα στο πλαίσιο των επαιδιακών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για τα 35 έτη συνεχούς βράβευσης της παραλίας Μακρύς Γυαλός, μια αναγνώριση με ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Αργοστολίου και συνολικά για την Κεφαλονιά. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η Μαρίνα Βεργωτή, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Τουριστικής Επιτροπής, εκπροσωπώντας το Δήμο και επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωση της Δημοτικής Αρχής στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στις παραλίες του τόπου μας. Η πολυετής αυτή διάκριση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός ή μια συγκυριακή επιτυχία, αλλά το αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, συνέπειας και διαρκούς μέρημνας για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Να σημειωθεί πως η Κεφαλονιά συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς για το μοναδικό φυσικό της σκάλος και της υψηλού επίπεδου παραλίες της. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία αποκτά φέτος και η παγκόσμια αναγνώριση της παραλίας Φτέρη, η οποία διακρίθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήγηση και την αυθεντική ομορφιά του νησιού μας. Οι βραβευμένες παραλίες του Δήμου Αργοστολίου αποτελούν κάθε χρόνο σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι επιλέγουν την Κεφαλονιά για τα κρυστάλλινα νερά, την καθαριότητα, την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η διατήρηση των γαλάζιων σημαίων επί δεκαετίες πιστοποιεί έμπρακτα σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που πραγματοποιείται από το Δήμο Αργοστολίου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού με στόχο τη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Κεφαλονιάς. Και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Αργοστολίου αναφέρει ότι ο Δήμος Αργοστολίου θα συνεχίσει με συνέπεια να επενδύει στην ποιότητα, στην περιβαλλοντική προστασία και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ενισχύοντας τη θέση της Κεφαλονιάς ως ενός κορυφαίου διεθνούς προορισμού που συνδυάζει μοναδική φυσική ομορφιά, αυθεντική φιλοξενία και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Και βλέπω και τις φωτογραφίες, κυρία Μαρίνα Βεργωτή, υπερηχαρής, έτσι, παρέλαβε ένα τέτοιο βραβείο. Λοιπόν, και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι έχουμε και κάποιες τηλεφωνικές απάτες, για μία ακόμα φορά δηλαδή, μαζικές κιόλας, εδώ, στην Κεφαλονιά. Κάτοικοι καταγγέλουν ότι δέχθηκαν κλήσεις από άτομα που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν χρησιμοποιώντας το γνωστό σενάριο, έτσι, του τροχαίου ατυχήματος. Θα σας πω και για μία άλλη που υπάρχει και άλλη απάτη. Λοιπόν, σύμφωνα με πολίτες, τα σταθερά τηλέφωνα σε πολλές περιοχές εχθές χτυπούσαν, σε πολλές περιοχές της Κεφαλονιάς, έτσι. Λοιπόν, ακούγεται μία φωνή, γυναίκα είναι συνήθως, που κλαίει σπαρακτικά, μιλάει με δυσκολία και φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Λοιπόν, λίγο αργότερα παρεμβαίνει ένα δεύτερο άτομο, το οποίο παρουσιάζεται συνήθως ως γιατρός ή αστυνομικός. Λέει πως η γυναίκα είναι η κόρη ή συγγενικό πρόσωπο του παραλήπτη και ότι χρειάζονται άμεσα χρήματα, υπάρχει με ανάγκη επίγουσας επέμβασης κτλ. Λοιπόν, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κλείστε το τηλέφωνο, μην αποκαλύψετε κανένα προσωπικό στοιχείο. Μη συμφωνείτε βεβαίως για παράδοση χρημάτων. Επικοινωνήστε εσείς οι ίδιοι με το συγγενικό σας πρόσωπο. Πάρτε τον τηλέφωνο να δείτε. Μου λένε αλήθεια, μου λένε ψέματα, είναι καλά το παιδί μου. Λοιπόν, αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, κανένας πανικός. Δηλαδή να είστε ψύχρεμοι, να κλείνετε αμέσως το τηλέφωνο. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται.
0: Εκτός αυτής της απάτης υπάρχει και η άλλη απάτη.
1: Υπάρχει και η άλλη και σε πολύ, όχι από τις τράπεζες.
0: Και από τις τράπεζες, αυτό που άκουσα εγώ σήμερα. Και εδώ που σου στέλνουν, υποτίθεται ότι σου στέλνουν επιστολή που να αναφέρει από την τράπεζα.
1: Άρα δεν είναι από την τράπεζα.
0: Όχι.
1: Υποτίθεται
0: γιατί,
1: ότι είναι τράπεζα. Σου λένε έχεις κάποια επιστροφή, έχεις κάτι να σου βάλουμε ένα ποσό. Εις το έχουν βάλει, αλλά σου λένε αυτό θα αποδεσμευθεί εφόσον πληρώσεις στην τράπεζα το τάδε ποσό. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει σε πολύ σε γνωστό μου πρόσωπο. Το οποίο λέει, παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε το όνομά σας. Λοιπόν, τους έδωσαν το όνομα Μουσταφά. Λοιπόν, που προφανώς όπως καταλαβαίνετε εκεί την πάτησαν, δεν, μου φαίνονται έτσι ψιλικατζίδες για να κάνουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε και αυτό θα το καταλάβετε και από τον τρόπο που μιλάει ο άλλος.
0: Εκτός αυτού θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ο κόσμος γενικά ότι η τράπεζα, εάν είναι να σου στείλει επιστολή, θα σε στείλει συστημένη. Αν είναι αυθεντική από την τράπεζα που να αφορά τέτοιο θέμα, εγώ είδα χτες συγκεκριμένα δικό μου φιλικό μου πρόσωπο,
1: λοιπόν,
0: που έλαβε επιστολή για κάποιο θέμα ας πούμε, η οποία ήταν συστημένη.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να προσέχετε, ούτε οι τράπεζες θα σας πάρουν τηλέφωνο για να σας πούνε λάβατε ποσό και για να το αποδεσμεύσετε θα πρέπει να πληρώσετε αυτό, τίποτα. Κλείνετε τα τηλέφωνα.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και παρακαλείται ο κύριος Μπάλας που μας πήρε χτες τηλέφωνο για ένα θέμα. Εάν και εφόσον ακούει, επειδή έχω απάντηση στο θέμα το οποίο με ρώτησε,
1: ναι,
0: τον παρακαλώ κατά την ώρα του διαλύματος, στο επόμενο διάλειμμα ή όποιο διάλειμμα μπορεί, ας επικοινωνήσει μαζί μου για να του δώσω την απάντηση που, στην ερώτηση που μου έκανε, γιατί φρόντισα και έμαθα.
1: Α, ενημερωθήκαμε.
0: Ενημερωθήκαμε, ναι.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε πάλι στην Πορτογαλία. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Δήμος.
1: Πότε πήγε ο Δήμος στην Πορτογαλία?
0: Από εκεί δεν βραβεύτηκε. Οι σημαίες πού, στην Πορτογαλία, δεν θα με τρελάνεις?
1: Εγώ καθόλου.
0: Εγώ θα σε τρελάνω.
1: Μάλλον, νομίζω πως ναι. Τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, και έγινε στην Πορτογαλία? Προφανώς και όχι, στην Αθήνα έγινε.
0: Μες στο μυαλό μου εμένα, ναι, ήταν ότι έγινε στην Πορτογαλία. Έλα Παναγία μου, πάει ξεκούντιανα εντελώς. Λοιπόν, πάμε. Περιβαλλοντικές δράσεις και διεθνή συνεργασία για τη δευτεροβάθμια κεφαλονιά στην Πορτογαλία. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμιος.
1: Εράσμους.
0: Εράσμους.
1: Ναι, Emissaries for Sustainability.
0: Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς, ο κύριος Μιλτιάδης Μελισσάς, και η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων, η κυρία Λίκη Γαλιατσάτου, πραγματοποίησαν υπηρεσιακή μετακίνηση στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στο Μπαρέιο Ήρο, στη Λισαβόνα, κατά το διάστημα 27 με 28 Απριλίου. Σκοπός της διεθνούς συνάντησης, την οποία φιλοξένησε το σχολικό συγκρότημα Agrupamento De Escolas Augusto Cabrita, ήταν η παρουσίαση και η αξιολόγηση των μέχρι τώρα περιβαλλοντικών δράσεων της κοινοπραξίας. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, η ελληνική αποστολή συμμετείχε σε συσκέψεις εργασίας για την πορεία του έργου σε βιωματικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
1: Κάνανε δεντροφύτευση.
0: Δεντροφύτευση, ναι. Καθώς και σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο οικολογικό καταφύγιο Αραμπίτα, ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας για ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό μέλλον.
1: Άλιστα.
0: Αυτά μας ενημερώνει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Μιλτιάδης Μελισσάς.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε πει για την δημόσια διαβούλευση στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης εργοστολίου Λιξουρίου, που και ο κύριος Θεοφυλάτος είχε τις αντιρρήσεις του. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, γιατί υπάρχει ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο, να δούμε πώς ακριβώς το βλέπει ο Δήμος και τι λέει. Με τη συμμετοχή λοιπόν των Δημάρχων Εργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου και Λιξουρίου Γιώργου Κατσιβέλη, ερετών του πρώτου και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση της κοινής στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι Δήμοι Εργοστολίου και Λιξουρίου, με την υποστήριξη της περιφέρειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τον ενιαίο αστικό πόλο των δύο πόλων. Πόλεων. Η νέα στρατηγική εστιάζει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στη βιώσιμη κινητικότητα, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού. Την παρουσίαση της νέας στρατηγικής έκανε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Εργοστολίου Διονύσης Μινέτος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τους βασικούς άξονες που θα επικεντρωθεί αυτή η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Και είναι η εξής. Αστική αειφορία, αναπλάσεις δηλαδή δημόσιων χώρων, ενίσχυση του αστικού πρασίνου, βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας των πόλεων. Ανθεκτικότητα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διαχείριση φυσικών κινδύνων και μείωση κοινωνικών ανισοτήτων. Έξυπνη διακυβέρνηση και ψηφιακός μετασχηματισμός, αξιοποίηση τεχνολογιών για καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. σύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος με σεβασμό τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η αντιδήμαρχος του Δήμου Λιξουρίου, κυρία Ελένη Λουκέρη. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της διαδικασίας. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει και σχετικό ερωτηματολόγιο, διότι καταλαβαίνετε ότι η συμμετοχή των πολιτών ίσως είναι και πιο σημαντική για να εκφράσουν μέσω του ερωτηματολογίου βέβαια και οι ίδιοι τα θέλω τους.
0: Σωστό.
1: Μπορείτε να το βρείτε το ερωτηματολόγιο, υπάρχει και στο enkefalonia.gr, στο αντίστοιχο βεβαίως άρθρο που έχει να κάνει με την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Λοιπόν, η διαβούλευση αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10 Ιουλίου και καλούνται οι πολίτες και οι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους ανεξάρτητα αν η έδρα των φορέων δεν βρίσκεται εντός των κοινοτήτων εργοστολίου Λιξουρίου. Στην πρώτη αυτή διαβούλευση συμμετείχαν οι εξής φορείς: Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Τεχνικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Επιμελητήριο, Λιμενικό Ταμείο, Δία ΔΕΔΙΑΔΚ, ο Παλιξουριακός, Σύλλογος Εμπόρων Εργοστολίου η Κράνη, το Επαγγελματικό Λύκειο Λιξουρίου, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Πόρου η Πρόνη και η Εδακή. Λοιπόν, οπότε καλό είναι, μέχρι τις 10 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή αυτή η διαβούλευση. Ένα ερωτηματολόγιο έχετε να συμπληρώσετε. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο τρομερό. Αν δεν θέλετε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο, μπορείτε να στείλετε οι ίδιοι τις παρατηρήσεις σας στο διαβούλευση.sva, έτσι όπως το ακούτε, στα αγγλικά svaa, papakiargostoli.gov.gr.
0: Να πω κάτι που από τη χθεσινή εκπομπή και από άλλες εκπομπές που έχω αναφερθεί στο θέμα της μιζέριας στο Λιξούρι.
1: Ναι.
0: Χτες με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος ακροατής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μου λέει, λες για μιζέρια και τα λοιπά. Δεν ισχύει αυτό, εκτός από δύο άτομα, λέει, τα οποία μονίμως, επιμονίμως δεν βλέπουν τίποτα καλό. Όλοι οι άλλοι, λέει, στο Λιξούρι βοηθάμε και την Δημοτική Αρχή αν χρειαστεί σε κάτι το καλό, αλλά εμείς δεν είμαστε μίζεροι. Αυτοί οι δύο, λέει, μας χαλάνε τη σούπα του Λιξουρίου.
1: Ο κύριος Θεοφυλάτος και ποιος άλλος, δηλαδή. Οι δύο ποιοι
0: εγώ
1: είναι.
0: Δεν είχα σκοπό να πω τα ονόματα.
1: Μα εχθές τον κύριο Θεοφυλάτο βγάλαμε, οπότε σε αυτόν αναφερότανε.
0: Εντάξει, ο ένας είναι ο Θεοφυλάτος. Το δεύτερο, επέτρεψέ μου να μην το πω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Γιατί διότι χθες... δεν μου δώσε την άδεια.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, παίρνω εγώ την άδεια και λέω αυτό. Δεν ξέρω ποιος ήταν, κάνω ακροατής. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι χθες, είναι και αυτονόητο, ακούσαμε τον κύριο Θεοφυλάτο και είπαμε ότι δεν είναι συνέχεια να ακούγονται τέτοια πράγματα. Όταν μας παίρνει ένας ακροατής και λέει αυτοί οι δύο χαλάνε τη σούπα, ο ένας σίγουρα είναι ο κύριος Θεοφυλάτος, τον οποίο κύριο Θεοφυλάτο τον έχουμε καλέσει και μας έχει πει ο ίδιος ότι όταν θα είναι έτοιμος θα βγει.
0: Όταν
1: εκείνος κρίνει. Λίγο πριν τις εκλογές δηλαδή.
0: Ότι πρέπει να βγει, θα βγει.
1: Λίγο πριν τις εκλογές.
0: Αυτό μας είπε. Ενώ οι άλλοι, οι αυτοδιοικητικοί, όταν τους καλούμε δεν λέει ποτέ κανένας όχι. Όποιος και να είναι αυτός. Αυτό πρέπει να το πω, γιατί με πήρε ο φίλος, μας λέτε, λέει, μίζερους. Μα του λέω και ο κόσμος στο Κουροσίβο που έπινα καφέ, το ίδιο είπε.
1: Για το Λιξούρι.
0: Ναι. Όντως, σε ένα μνημόσυνο που ήμουν, δεν ξέρω, στο πα. Το θέμα συζήτησης ήταν αυτό.
1: Το Λιξούρι.
0: Ναι, την γκρίνια και μιζέρια στο Λιξούρι. Από ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, και... να πάμε λίγο στην Ελμέκη.
0: Να πάμε. Τι έκανε.
1: Ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που συνέβαλαν σε αυτό, θα σας πω ποιο, με πολύ ενθουσιασμό και έτσι έχουμε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα πρέπει να πάνε να έχουμε αντιπροσώπους. Η ΕΛΜΕΚΙ λοιπόν εκλέγει 2 αντιπροσώπους με αύξηση της συμμετοχής. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το σωματείο εκλέγει 2 αντιπροσώπους και αποτελεί δείγμα του κύρους και της μεγάλης εκτίμησης που έχει. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών καταλαμβάνει και τις δύο έδρες. Το αποτέλεσμα αποτελεί τεράστια συμβολή στην προσπάθεια αλλαγής συσχετισμών στην Ομοσπονδία. Και ευχαριστούν από καρδιά όλους και όλες τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες. Ναι. Λοιπόν, όχι, βλέπω, έμεινα λίγο γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ας πούμε δύο παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Όπου μία είναι η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω ποια είναι η άλλη. ΠΕΚ λέγεται, ΠΕΚ. Φανταστείτε ότι ψήφισαν 171 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έγκυρα. 174 ψήφισαν, συγγνώμη, τα 3 ήταν άκυρα, η λευκά, 171 ήταν τα έγκυρα. 157 ψήφους πήρε η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών και 14 η ΠΕΚ. Τα θέλετε σε ποσοστά 92 και 8. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι
1: για μία ακόμα φορά
0: θα αναφερθούμε σε ένα θέμα αρκετά σοβαρό που το έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και το βγάζει βούκινο.
1: Και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει συζητηθεί και άλλες
0: και
1: φορές.
0: Από τον και από...
1: Το θέμα είναι
0: και
1: ότι...
0: από τον κύριο Καραθανασόπουλο.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
0: Γιατί να υδρώσει, ρε παιδί μου? Βλέπεις εσύ να υδρώνει? Ο Κικίλιας να υδρώνει? Κικίλιας δεν είναι υπουργός εμπορικής ναυτιλίας που έχει το λιμενικό ποιος το έχει? Το λιμενικό.
1: Εδώ
0: από ό,τι γνωρίζω πρέπει να είναι ο κύριος Κικίλιας εκείνος που έχει. Λοιπόν, έχει γίνει μια αναφορά από το ΠΑΣΟΚ
1: για το λιμενικό σώμα.
0: Για το λιμενικό σώμα, ναι. Α, στον υπεύθυνος τομέα ναυτιλίας
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Του ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, όπου μετά τη συνάντησή του με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κατατέθηκε αναφορά προς τον αβόδιο Υπουργό Ναυτιλίας.
1: Ναι, ο κύριος Κικίλιας. Το είδα.
0: Βασίλη Κικίλια, δια της οποίας του γνωστοποιεί ότι μετά δε
1: αριθμό, με έγγραφο,
0: ναι, τεκμηριώνεται η αδύρυτη ανάγκη ενίσχυσης των λιμενικών αρχών στον τόπο μας.
1: Είναι με έγγραφο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
0: Αυτά που διαβάσαμε και εμείς όταν τις είχαν βγάλει το προσωπικό. Λοιπόν, στο λιμεναρχείο, και αναφέρει ο κύριος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στο λιμεναρχείο Κεφαλονιάς η οργανική σύνδεση καθορίζεται σε 50 στελέχη, ενώ υπηρετούν σήμερα 38 στο λιμενικό τμήμα πόρου.
1: Ένα λεπτό. Υπηρετούν από τα 50 που χρειάζεται το λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, υπηρετούν 38. Στο λιμενικό τμήμα πόρου και στο λιμενικό τμήμα Σάμις με οργανική σύνθεση 10 στελεχών υπηρετούν 6 στο καθένα. Ενώ στο λιμεναρχείο Ιθάκης με οργανική σύνθεση 30 στελεχών υπηρετούν 15. Απαιτείται δε ενίσχυση και του λιμενικού σταθμού Φυσκάρδου.
0: Και σημειώνει ο βουλευτής, η υφιστάμενη δύναμη δεν επαρκεί για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, ούτε για την καθημερινή στελέχωση των γραφείων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τακτικές όσο και τις έκτακτες υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, απαιτείται η συνεχής σε 24ωρη βάση εκτέλεση λοιπόν, αλλά βασικών για τη λειτουργία των υπηρεσιών και των καθηκόντων, σκοπή, τηλεφωνητής, φρουρά λιμενικού καταστήματος, εξωτερική υπηρεσία, μέτρα τάξης, τροχονομική έλεγχη. Επιπλέον προκύπτει η ανάγκη χορήγησης αδειών κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων και εκκρεμών κανονικών αδειών προηγούμενων ετών, καθώς και η λήψη των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων από το προσωπικό, οι οποίες έχουν συσσωρευτεί σε σημαντικό βαθμό. Mm. Και λέει και για όλα τα άλλα προβλήματα.
1: Ότι κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται σημαντική αύξηση της αφίξης κρουαζιεροπλοίων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη επιβατική κίνηση στις γραμμές Πόρος, Κεφαλονιάς, Κυλλήνη,

0: Αποτελεσματική αστυνόμευση των περιοχών ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη το εκτεταμένο μήκος ακτογραμμής αλλά και τη μεγάλη γεωγραφική έκταση των νησιών μας.
1: Κύριε βουλευτά μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ του Πασόκ. Είπαμε ο κύριος, πώς λέω, ποιος ήταν ο κύριος, κάτσε να τον δω.
0: Να τον περάσαμε. Ο κύριος Μιχαηλίδης.
1: Κύριε Μιχαηλίδη μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα περιμένετε και θα περιμένετε.
0: Όχι, απάντηση μπορεί να πάρει.
1: Λες.
0: Απάντηση θα πάρει. Δεν ξέρω εάν αυτή η απάντηση έχει κάτι να μας πει. Αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα απαντηθεί.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Αν και ο κύριος Κικίλιας είναι τυπικός σε κάποια θέματα. Μπορεί να του πει ότι θα προκηρύξουμε. Θα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να πάμε να συνεχίσουμε και να υπενθυμίσουμε για μια φορά, μιας και το είπαμε δηλαδή χθες, όχι τίποτα άλλο, για το δρομολόγιο. Ξεκινάει λοιπόν, ξεκινάνε τα δρομολόγια που συνδέουν την Κεφαλονιά με τη Ζάκυνθο, μιας και το αναφέραμε, και μπορείτε να πηγαίνετε έτσι στη Ζάκυνθο να περνάτε ωραία έστω και μια μονοήμερη εκδρομή. Βέβαια μας λένε εδώ ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων τα δρομολόγια 15-16 αυτές τις μέρες που πέρασαν, 18-19 και σήμερα, δεν εκτελούνται, αλλά θα υπάρξει σύντομα ανακοίνωση με την ημερομηνία έναρξη των δρομολογίων. Μάλλον αυτό θα γίνει από Παρασκευή. Λοιπόν, από Πεσάδα φεύγεται καθημερινά εκτός Τρίτης και Πέμπτης μέχρι 11 Ιουνίου θα γίνει αυτό, μετά θα είναι κάθε μέρα, 7.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Από τον Άγιο Νικόλο για να επιστρέψετε δηλαδή καθημερινά εκτός Τρίτης και Πέμπτης 10 παρατέταρτο το πρωί και 8 παρατέταρτο το βράδυ. Λοιπόν, από πραγματικά μπορείς να μείνεις πάνω από 10 ώρες.
1: Αν λάβεις υπόψη σου τις 2 ώρες που θέλεις από το... από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου να πας μία ώρα και άλλη μία ώρα από τη Ζάκυνθο στον Άγιο.
0: Ωραία.
1: 8 ώρες.
0: 8,5 ώρες, ναι.
1: Σου μένουν, εντάξει. Είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι.

0: σας.
1: Ρομπόλα κεφαλινίας, σαν τζεράσιμο, πλαγιές ένου, λινός και μπριλάντε.
0: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και ήρθε η ώρα να πάμε στις εφημερίδες.
1: Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, μήπως τώρα ο κύριος Μπάλας μας ακούει. Γιατί η απάντησή του ήταν που χρειάζεται και που θέλει, είναι πολύ σοβαρή.
0: Ναι.
1: Είναι κέρια. Λοιπόν, κύριε Μπάλα, εάν ακούτε, έχω την απάντηση στην ερώτησή σας. Σε οποιοδήποτε διάλειμμα, αν θέλετε, πάρτε μας τηλέφωνο. Υπεύθυνη απάντηση στην ερώτησή σας. Πάμε τώρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα σου.
0: Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Κάτι συμβαίνει εκεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Επίσης, διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλαιά οχήματα πετρελαίου. Τελειώνουν. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Επίσης, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οικήματα θεωρούνται αυθαίρετα στους γυαλούς. Τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται. Και τα δύο πιθανά σενάρια για το τι προκάλεσε την οσμή, μυστήριο, ο παράγων ψητάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μάλλον μυρίζει σκουπιδίλα. Όταν είναι, μιλάμε για την ψητάλια και τις καιρικές συνθήκες, αυτό είναι. Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγίνα, όλο το εσύ.
1: Μπράβο, επιτέλους.
0: Αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα, έτσι.
1: Το κατάλαβαν, επιτέλους.
0: Αν πώς μας παίρνει ο κύριος Μπάλας.
1: Για να δω.

0: Λοιπόν, εδώ
1: είμαστε. Τα φιλιά μας στην Αγία Θέκλη, λοιπόν.
0: Και στον κύριο Μπάλαμ και τον ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή, όπως είπαμε, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, επιτέλους, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα.
1: Αλληλούια.
0: Επιτέλους έπρεπε να γίνει και μπράβο τους.
1: Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας. Ο Κυριάκος για τη γενοκτονία των ποντίων, ρήγη συγκίνησης στο Σύνταγμα, στην αλλαγή της φρουράς. Νομίζω ότι χθες οι σκοποί εκεί, οι τσολιάδες που λέμε, ήταν ντυμένοι με την ποντιακή στολή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα κορυφαία 100.
0: Μπράβο.
1: Του κόσμου,
0: μεγάλη δουλειά.
1: Ναι. Η εφημερίδα Καθημερινή, οσμή αγνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει την σκυτάλη στον Πούτιν. Πήγε ο Πούτιν, είναι εκεί.
0: Ποιος τη χάρη του Κινέζου, έτσι. Δύο οι μεγαλύτεροι αρχηγοί, ας πούμε, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.
1: Οι δύο μεγαλύτεροι, ας πούμε, αρχηγοί πήγαν σε ένα μεγάλο αρχηγό, έτσι.
0: Για σκέψου. Πήγανε, υποκληθήκανε στον Κινέζο.
1: Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει σε όλο τον κόσμο αν αυτοί οι τρεις ήταν μαζί, έτσι, και δεν ήταν αντίθετοι ο ένας τον άλλο.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, επίσης, έλεγχος σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Πάλι τα ίδια για το τεκμαρτό εισόδημα. Και το είχαμε πει, υπάρχει το περιθώριο, εφόσον το θέλεις, να το αμφισβητήσεις, αλλά εκεί θα πρέπει να, να υποστείς, σε εισαγωγικά το υποστείς, έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, ναι, λέει η κυβέρνηση, τα λεφτόδεντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες σε όρια κατάρρευσης. Επίσης, ισχυρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Η ποινική δικαιοσύνη θέλει ενδείξεις ενοχής, όχι εικασίες και υπόνοιες. Κάποιοι πολιτικοί έχουν ήδη κρίνει ότι υπάρχουν ένοχοι και όταν η δικαιοσύνη δεν ασκεί δίωξη, λέμε έχει πρόβλημα η δικαιοσύνη. Ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αντί για τώρα που ήταν Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι το ποσό των 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες. Επίσης, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Και θέλω να κάνω εδώ έτσι ένα σχόλιο και να πω, χαίρομαι που τη βλέπω αυτή την είδηση, αλλά αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είμαι σίγουρη ότι είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που τη βλέπουμε αυτή την είδηση. Από την άποψη του ότι δεν θα παίξει πολύ. Θαύουμε, έχουμε την, έτσι, δεν ξέρω, την κακιά συνήθεια, καλές ειδήσεις να τις θάβουμε. Η εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρας Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Και Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ, με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Και κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη? Βασικά...
0: Γιατί αυτό... αφισβήτησε τη γενοκτονία Μητσοτάκης?
1: Όχι, τον ρωτάνε ποιος τη διέπραξε. Ποιος τη διέπραξε? Η Τουρκία, του Κεμάλ κιόλας. Λοιπόν,
0: δεν
1: τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία, λέει στο μήνυμά του. Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Εστία, ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα παράνομες, όχι παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί η διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλείας στο κυνήγι του κέρδους. Δουλειάς, ναι, δουλειάς. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Οργή για το χαμό 2 ακόμα εργαζομένων. 4 συνολικά οι νεκροί και 6 τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο. Από προχθές. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πήγανε συγκεκριμένα. 4 άνθρωποι έφυγαν το πρωί από το σπίτι τους για να πάνε στη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ.
0: Δεν γύρισαν ποτέ, δυστυχώς.
1: Κόντρα στις απαγορεύσεις και στην παρεμπόδιση, το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου θα γίνει. Λοιπόν, η εφημερίδα Political, όλη η αλήθεια για τους Patriot. Γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δημότυχο? Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχείων στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο? Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράς 2000 παίρνουν θέση μάχης. Επίσης, η στρατηγική του Μαξίμου εν ώψη εκλογών, σε πρώτο πλάνο η ηγετική εικόνα και η εμπειρία Μητσοτάκη. Και κύμα φυγής, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γλιστρούν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, συναγερμός αερίου, εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία μετά από έντονη οσμή στα νότια προάστια. Βολές Σαμαρά, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές προκλήσεις. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο. Και άλλα δύο θέματα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αφρικανική Ήπειρο, διότι ο έμπολα είναι σαρωτικός. Και στα βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ.
0: Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα, το οποίο επιτέλους, επιτέλους
1: πραγματικά, δηλαδή,
0: άργησαν,
1: αυτό,
0: αλλά...
1: Και δεν είναι, αυτό ειδικά ήταν πάντα μέσα
0: στα
1: αιτήματά τους. Δεν έλειπε ποτέ.
0: Μα είναι δυνατόν να έχει, ας πούμε, κάποιους τηλεγραφητές ή κάποιους τηλεφωνητές στα βαρέα και να μην έχει τους νοσοκόμους και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό? Είναι δυνατόν? Το καταλάβανε έστω και αργά.
1: Λοιπόν, και πηγαίνουμε στις άλλες πιο πικάντικες. Από τις πίστες στο OnlyFans. Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια διγενή.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Αποφάσισε οι θαυμαστές της, αντί για γαρίφαλα, να τυραίνουν με ευρώπουλα στην διάσημη ερωτική πλατφόρμα. Η ίδια εξηγεί με ειλικρίνεια στην Εσπρέσο γιατί γύρισε σελίδα.
0: Πώς λέγεται η κυρία?
1: Βαλένθια διγενή.
0: Μάλιστα. Δεν την ξέρω την κυρία.
1: Από τη φωνή της προφανώς.
0: Ούτε από τη φωνή της.
1: Γι' αυτό λέω, από τη φωνή της δεν τη γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, η Kimberly Guilfoyle στο ναυτικό, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, μάγεψε και στη Σούδα.
0: Την τύθηκε στα γυαλίκη στο ναυτικό.
1: Καλέ, πήγε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και στην εφημερίδα Star, κρίσιμα 24ωρα για τη γογό Μαστροκώστα.
0: Αλήθεια, τι συμβαίνει?
1: Διότι δίνει την πιο μεγάλη μάχη για τη ζωή της. Η ραγδαία επιδείνωση και το θαύμα που περιμένουν οι γιατροί το προηγούμενο διάστημα έχει νοσηλευτεί κρυφά αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Εισήχθη, νομίζω, πριν από. Είναι παραπάνω από εβδομάδα. Πρέπει να ήταν από την προηγούμενη Δευτέρα, Τρίτη.
0: Ξέρουμε από τι πάσχει.
1: Ξέρουμε από τι έπασχε. Έχει περάσει καρκίνο η γογό Μαστροκώστα.
0: Ναι. Ναι, η οποία όμως είχε πει ότι είχε θεραπευθεί.
1: Θεραπεύεσαι, άραγε.
0: Με την κατάλληλη θεραπεία μετά, έχεις κάποια χρόνια που ζεις περισσότερο.
1: Να, είχε περάσει, νομίζω, πριν από το 2010 τον καρκίνο ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν.
1: Λοιπόν, το θέμα
0: το είναι.
1: Είναι
0: και καλά, δεν είναι.
1: Ναι, αυτό κοιτάμε. Επίσης, οργισμένος ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα με τους 4 αστυνομικούς έβγαζαν φωτογραφίες στο νεκρό σώμα της κόρης μου. Τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο για να γλιτώσουν.
0: Δεν θα γλιτώσει κανείς τους.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ.
1: Πηγαίνοντας σε άλλες ειδήσεις, πάμε να δούμε τι είναι αυτή. Τι είναι αυτή η οσμή, η περίεργη οσμή. Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια, λένε, για τη μυρωδιά στα νότια προάστια. Η έντονη οσμή αερίου πιθανότατα προήλθε από θαλάσσια ή παράκτια περιοχή, κυρίως, λένε, από τον Σαρονικό, χωρίς βέβαια επιβεβαιωμένη διαρροή φυσικού αερίου από δίκτυα. Πιθανά αίτια θεωρούνται η επισκευαστική ζώνη της Σαλαμίνας. Επίσης, ένα κυροβολημένο δεξαμενόπλιο ή βιογενείς παράγοντες, όπως η αποσύνθεση οργανικής ύλης και το φυτοπλακτών. Μπορεί να είναι αυτά. Τώρα, η αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κρίνεται ανεπαρκής λόγω έλλειψης άμεσων μετρήσεων και αναλύσεων της ποιότητας του αέρα. Μετεωρολογικές αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι αέριες μάζες πέρασαν από θαλάσσιο και παράκτιο τομέα, αλλά δεν προσδιορίζαν την ακριβή πηγή της οσμής. Είναι δυσάρεστη οσμή, λένε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πολύ παλεύεται.
0: Αποκλείεται να έχεις κάσει κανιά τρύπα από κάτω που να έχει φυσικό αέριο και να ανεβαίνει απάνω.
1: Λοιπόν, εδώ αυτό που λένε είναι ότι οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς όμως μέχρι στιγμή να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να διακρίνονται διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με το τι προκάλεσε τελικά την οσμή. Τα έχουν ελέγξει αυτά, δεν έχουν πει κάτι, δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Και στρέφονται τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στα κυροβολημένα πλοία.
0: Μάλιστα. Καθαρίζουν, λέει, τις δεξαμενές τους τα πλοία.
1: Εν τω μεταξύ, λένε, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 12 χθες το μεσημέρι, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων άρχισε να δέχεται διαδοχικές κλήσεις πολιτών που ανέφεραν έντονη οσμή, κυρίως υγραερίου, σε διάφορες περιοχές πρωτεύουσας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί, κυρίως με οχήματα, να πραγματοποιούν ελέγχους στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση. Όπως ανέφεραν κάτοικοι, η μυρωδιά ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Από το Λαγονίσι και τη Γλυφάδα έως τη Δραπετσόνα, αλλά και σε συνοικίες όπως η Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, ο Άγιος Δημήτρης, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.
0: όταν έβλεπα τους πυροσβέστες χθες στην τηλεόραση σε ρεπορτάζ να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους στα στενά και να μυρίζουν και να... είναι άλλο πράγμα. Είναι να μη στύχε. Εγώ φοβάμαι ότι θα συμβαίνει. Η κόπεδα με μια δεκάρα ήταν, πού ήταν, σε ποια ταινία ήταν που είχαν βάλει πετρέλαιο οι άλλοι από κάτω για να...
1: και με τον Κωνσταντάρα στους...
0: Ναι.
1: Δεν ήταν, ναι, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Πάντως, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι ως επιστημονική κοινότητα οφείλουμε να προχωρήσουμε σε διερεύνηση των φαινομένων κτλ. Το φαινόμενο γεωγραφικά μας λέει ότι δεν πρόκειται για διαφυγή φυσικού αερίου. Άλλωστε αυτό λέει επιβεβαιώθηκε. Η γεωγραφική ανάπτυξη του φαινομένου δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Συνήθως πρόκειται για μία ομόκεντρη διαδικασία γύρω από τη διαφυγή του αερίου. Αυτή είναι η λεγόμενη ανθρωπογενής κίνδυνη. Αυτά, τι να σας πω τρογιό.
0: Πάρ' τα αυγό και κούρευτο.
1: Λοιπόν,
0: ως απάντηση.
1: Πάντως, μιας και είμαστε στα θέματα, έτσι, τα εγχώρια, θα πάμε και στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Εκεί είχαμε μία τραγωδία, δηλαδή ένα από τα συμβάντα που πραγματικά καμιά φορά τα βλέπουμε και λέμε τι γίνεται.
0: Ούτε στα παραμύθια, ούτε στις ταινίες.
1: Σε θρίλερ καλύτερα.
0: Στα θρίλερ δεν τα πιστεύεις.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 46χρονο με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 57χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον 46χρονο. Από την πλευρά τους, πηγές του Ιδρύματος αναφέρουν πως ο ασθενής που κατέληξε βρέθηκε στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι του τα χαράματα. Ο γδούπος της πτώσης του κινητοποίησε το προσωπικό και κλήθηκε παθολόγος, έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ένας άλλος ασθενής δήλωσε πως εκείνος τον σκότωσε. Τότε κλήθηκε και ιατροδικαστής στο ψυχιατρίο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση για τα αίτια του θανάτου του. Για τα αίτια δηλαδή, τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη διένεξη ανάμεσά τους και τελικά τον στραγγαλισμό και τον θάνατο του ενός.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε και αύριο έχουμε γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή, είναι διπλή γιορτή, τριπλή γιορτή. Βασικά είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Να τους πείτε χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε.
0: Στο Ρώμα και στη Ράντου.
1: Όχι, στον κάθε Κωνσταντίνο και στην κάθε Ελένη που μπορεί να έχετε. Δεύτερον, είναι της αναλήψεως. Επίσης μεγάλη γιορτή.
0: Και εσύ και εγώ έχουμε γιορτάζοντες.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Μπράβο, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, και επίσης είναι και η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Θα γίνουν λοιπόν ωραιότατες εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Για να τις ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θα πάω στο Αργοστόλι. Θα ξεκινήσω από εδώ. Πρώτα απ' όλα, σήμερα τώρα, 12 η ώρα, θα υπήρχε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων στο μνημείο των ριζοσπαστών Ιωσήφ Μομφεράτου. Κάτω δηλαδή. Ιωσήφ Μομφεράτου, συγγνώμη, Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου και Γεράσιμου Λιβαδά, στο Δημοτικό Κημητήριο Αργοστολίου, στο Δράπανο. Η κυρία Ανθή Αρβανιτάκη Φραγκισκάτου, ταμείας και έφορος του Λυκείου Ελληνίδων, θα έκανε μία μικρή ομιλία με θέμα «Η Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα 162 χρόνια μετά». Αυτά για σήμερα. Τώρα, αύριο, έπαρση της σημαίας. 11 η ώρα, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Αργοστολίου, χώρος του Ατούντος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας Δημητρίου. Το πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κυρία Γερασιμούλα Θεοτοκάτου, διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιξουρίου. Θέλω να πω κάτι. Αύριο γιορτάζει η Μητρόπολη, γιατί είναι δυσυπόστατη η Εκκλησία.
0: Δηλαδή,
1: είναι και της αναλήψεως.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός που λέμε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, που γιορτάζει δηλαδή 25 Μαρτίου, γιορτάζει και της αναλήψεως.
0: Μάλιστα. Χρόνια λοιπόν, της πολλά.
1: Ναι. Στις 11.30 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ριζοσπαστών, εκεί στο Περιβολάκι. Στις 12 η ώρα, παρέλαση φορέων εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού, συνδέσμων αγωνιστών, σωματείων αναπήρων κτλ. Πρώτων επισήμων με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλνίας και της Φιλαρμονικής του Δήμου Αργοστολίου, όλα αυτά στην πλατεία. Μετά το πέρας της παρέλασης θα έχουμε δεξίωση ανοιχτή στο ευρύ κοινό στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες των περιφερειακών οτήτων. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης θα γίνουν βραβεύσεις σε επιφανείς κεφαλήνες για την επιτυχημένη δραστηριότητά τους σε τομέα αρμοδιότητάς τους.
0: Πολύ καλό. Χρόνια μας πολλά λοιπόν.
1: Πάμε και στα υπόλοιπα όμως, διότι όπως καταλαβαίνετε έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Λόγω της παρέλασης.
1: Ναι. Αύριο λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τις 10 το πρωί έως και τις 12.30 το μεσημέρι στην οδό Ριζοσπαστών και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό Ιωσήφ Μομφεράτου έως τη συμβολή της με την οδό Ερυθρού Σταυρού και στην οδό Ιωσήφ Μομφεράτου σε όλο το μήκος της. Τώρα, όσοι έρχεστε από τη Χαροκόπου, δεν θα μπορείτε να στρίψετε στη Μομφεράτου. Θα πάτε ευθεία μετά. Δεν γίνεται.
0: Αφού απαγορεύεται το ευθεία.
1: Όχι, το ευθεία επιτρέπεται σε όσους έχουν ξεκινήσει από το Ξενία. Σε όσους έχουν ξεκινήσει από το Νάπιερ, δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Σταματάει. Οπότε, καλό θα είναι να υπάρχει εκεί πάνω στο Νάπιερ ένας τροχονόμος, δεν ξέρω, τη μία πινακίδα που να λέει ότι εάν πάτε από εκεί δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε. Θα έχετε πρόβλημα. Επίσης, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από τις 9 το πρωί ως τις 11 και 4 στην Λεωφόρο Βεργωτή και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την Ανδρέα Χοϊδά έως τη συμβολή της με την οδό Παϊσίου Χοϊδά, εμπροσθέν δηλαδή του Μητροπολιτικού Ναού, εφόσον θα υπάρχει δοξολογία και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτά για το Αργοστόλι. Πάμε στη Σάμη, το καλύτερο σας το κρατάω για το τέλος. Πάμε στη Σάμη. Λοιπόν, Σήμερα θα υπάρχει, βλέπω εδώ, στη Δημοτική Ενότητα Σάμις στις 7.30 το απόγευμα θα λάβει χώρα επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ριζοσπάστη Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου στα Γριζάτα. Αύριο, Δημοτική Ενότητα Πιλάρου, 11 η ώρα δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Διβαράτα, ενώ θα ακολουθήσει και κατάθεση στεφάνων. Στη Δημοτική Ενότητα Ερήσου, δοξολογία στις 10 και θα ακολουθήσει στην Αγία Παρασκευή Μεσοβουνίων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. Εδώ είναι το πρόγραμμα του εορτασμού, αλλά δεν βλέπω παρέλαση.
0: Μπορεί να μην έχουν παρέλαση στη Σάμι.
1: Μάλιστα. Στο Λιξούρι λοιπόν, από σήμερα έχουμε γενικό σημειοστολισμό, φωταγώγηση όλων των καταστημάτων δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, οικειών κτλ. Κτλ. Αύριο, 8, έπαρση της σημαίας, 10.30, τέλεση δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Παντοκράτορα, όπου θα παρίστανται οι αρχές της πόλης, αντιπροσωπείες σχολείων και ο λαός. Μετά το τέλος της δοξολογίας θα γίνει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική Σχολή Πάλης Λιξουρίου. Στις 11.15 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ριζοσπαστών από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, τους εκπροσώπους των αντιστασιακών οργανώσεων, τα πολιτικά κόμματα, σχολεία και φορείς κτλ. Θα ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των νεκρών και η φιλερμονική θα παιανίσει την προσευχή των νεκρών, τον ύμνο των ριζοσπαστών και τον εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρέλαση τμήματων, μαθητών και λοιπόν φορέων με τη συμμετοχή της φιλερμονικής εμπρός από τις αρχές της πόλης διαμέσου της παραλιακής λεωφόρου με κατεύθυνση από το πρώην ταχυδρομείο Λιξούρι προς το λιμεναρχείο. Η φιλερμονική θα λάβει μέρος, ο Υπερίων, τον Υπηαγωγείο Καραβάκη, πρώτο και δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Λιξουρίου, Δημοτικό Σχολείο Αγίας Θέκλης, Πετρίτσιο Γυμνάσιο και Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης. Και όπως γίνεται συνήθως μετά το τέλος της παρέλασης, θα πραγματοποιηθεί και πολιτιστικό πρόγραμμα.
0: Όπως.
1: Στο οποίο θα παρουσιαστούν επτανησιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Δημοτικού Σχολείου Λιξουρίου, τώρα δεν ξέρω ποιο από τα δύο, και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Θάκης Ιόνιος Πνοή.
0: Πού, στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν τελείωσα.
0: Υπάρχει και άλλο.
1: Ναι, υπάρχει άλλο.
0: Ποιο είναι το άλλο?
1: Θα σας πω ότι από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη που μας πέρασε υπήρχε μία είδηση, αν θυμάστε, ότι έκλεψαν κάτι στο Λιξούρι, κάτι σημαντικό, δεν ξέρω αν το θυμάται ο κόσμος.
0: Για θύμισέ μας το.
1: Είχανε κλέψει την πρωτομή του Ιωάννη Τυπάλδου καπελέτου Δωτοράτου.
0: Ναι, καλά λέω.
1: Στην πλατεία Ριζοσπαστών. Μπρα,
0: ναι.
1: Στο Λιξούρι.
0: Τη βρήκανε?
1: Όχι.
0: Φτιάξαν άλλη?
1: Όχι.
0: Αλλά?
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτός ήταν, η συγκεκριμένη πρωτομή αποτελούσε αφιέρωμα σε έναν από τους ριζοσπάστες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ριζοσπάστες. Λοιπόν, έχει κλαπεί αυτή η πρωτομή και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Εγώ το λέω διότι αύριο θα πρέπει να πάνε εκεί να καταθέσουν στεφάνι, διότι όλο αυτό θα γίνει χωρίς πρωτομή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Θα πάνε στο χώρο που υπήρχε η πρωτομή να καταθέσουν στεφάνι σε μία άδεια
1: στήλη ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά.
1: Τι πάλι καλά?
0: Πάλι καλά που πάνε. Θα μπορούσαν να μην είχαν πάει.
1: Να σας πω βέβαια την αλήθεια, αυτό το τώρα θα πούνε ένα άλλη λεξουριώτησα μίζερη. Αυτό το πώς να το πω, όλη αυτή η εικόνα δεν είναι τιμητική. Δεν ξέρω, δηλαδή βλέπεις μία στήλη έτσι σαν δεν ξέρω κι εγώ τι να πετάγεται εκεί και λέει Ιωάννης Τυπάλδος Καπελέτος Δωτοράτος 1805-1868 μέγας αγωνιστής της εθνικής ιδέας κτλ. Κτλ. Και είναι αυτό, ένα πράγμα μες στη μέση.
0: Δεν πρόλαβε ο Δήμαρχος να του φτιάξει καινούργια πρωτομή. Αφού έτσι κι αλλιώς την άλλη την κλέψε.
1: Πάντως οι άλλες δύο υπάρχουν, μόνο αυτήν πήρανε.
0: Μες. Γκρινιάρα, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
2: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
6: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: να ξεφύγουμε και λίγο από τις μεγάλες πόλεις και να πάμε και μέχρι την Μπάστρα, όπου εκεί ξεκίνησε η λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού στο Μαρκόπουλο με πρωτοβουλία του ΓΕΛ Πάστρας.
1: Μάλιστα.
0: Με μεγάλη λοιπόν χαρά εκεί ανακοινώνουν ότι ο μετεωρολογικός σταθμός που τοποθετήθηκε στο Μαρκόπουλο μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Λυκείου Πάστρας και εντάχθηκε στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, ξεκίνησε τη συλλογή δεδομένων που θα επιστρέψουν καλύτερες και θα επιτρέψουν καλύτερες και ασφαλέστερες προβλέψεις. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποσκοπεί στη διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και εντάσσεται στην προσπάθεια για ένα σχολείο ανοιχτό στη γνώση και την επιστήμη. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρατήρησης και ανάλυσης μετεωρολογικών δεδομένων. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία αποκτά πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Και ευχαριστούν θερμά όλους τους που συνέλαβαν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής προσπάθειας και τους εύχονται ο σταθμός να αποτελέσει ένα ακόμα σημείο αναφοράς για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο είναι. Και έχει και σε mail, εάν θέλει κάποιος.
1: Δεν είναι mail ακριβώς, είναι ιστότοπος.
0: Ιστότοπος, έτσι.
1: Ναι. www.pendeli.meteo.gr, stations, κεφαλόνια και τα λοιπά. Μπορείτε να το βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε, καταρχάς να σας πω ότι αύριο που είναι και τέτοια μέρα θα έχουμε δύο κρουαζιερόπλοια, έτσι. Έρχεται το ένα στις 8 και το άλλο στις 11 και θα φύγουν 7 και, μάλλον 6 και 7 αντίστοιχα. Ωραίο είναι. Μένα μ' αρέσει να υπάρχουν έτσι κρουαζιερόπλοια και ειδικά τις μέρες που δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά μας εξυπλάνε με τις ντουντούκες γκρινιάζεις.
1: Εντάξει τώρα, εγώ δεν γκρινιάζω συνήθως όταν με ξυπνάνε, γιατί όταν δεν με ξυπνάνε βασικά, γιατί εκείνη την ώρα έχω ξυπνήσει. Όχι, κάθε μέρα. Όταν φεύγουν με ενοχλεί.
0: Δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο.
1: Α, δεν μπορώ. Καλά. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ ωραίο και το βλέπουμε συνέχεια από τα φωκάτα και τους θαυμάζουμε. Είναι η αιμοδοσία.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων είχε ανακοινώσει ότι θα έκαναν ομαδική εθελοντική ομοδοσία το διήμερο 18 και 19, χθες και προχθές δηλαδή. Λοιπόν, τώρα ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αιμοδοσίας.
0: Nice.
1: Η συμμετοχή, ακούστε το, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες αίματος από τους αιμοδότες των Φωκάτων. Και ακούστηκε έναν ακόμα αριθμό, συνολικά 109 φιάλες το τελευταίο εξάμηνο.
0: Μπράβο στα Φωκάτα.
1: Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της επάρκειας αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για την πρώτη καλοκαιρινή περίοδο.
0: Μπράβο τους.
1: Ευχαριστεί θερμά όλους, γιατί το αξίζουν, έτσι, που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα του Συλλόγου. Η αιμοδοσία αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη πράξη αλληλεγγύης που μας ενώνει. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ζωή στους συνανθρώπους μας, να σταθούμε δίπλα σε όσους πραγματικά χρειάζονται στήριξη. Ο χώρος της προσφοράς δεν γνωρίζει διακρίσεις, αντιθέτως μας ενδυναμώνει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων ευχαριστεί από καρδιάς κάθε αιμοδότη που συνέβαλε στην επιτυχία της δράσης, καθώς και το προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου, και δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια τη στήριξη και προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Βλέπω πραγματικά όσους έχουν κάτσει στην καρέκλα για να δώσουν αίμα, όλοι χαμογελαστοί, ρε παιδί μου.
0: Και στην ουσία, ναι, έχει και κάποιους...
1: Ναι, όχι, δεν ήταν μόνο ναι, είναι γενικά όλων των ηλικιών, μέχρι βέβαια τις ηλικίες που μπορούν να δώσουν αίμα, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πραγματικά πόσο, έτσι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις έτσι ανθρώπους να πηγαίνουν.
0: Και άντρες και γυναίκες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτά και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι μέχρι να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε λίγα... Α, σήμερα είναι 20 του μηνός. Έχει κάτι τελικό, έχει κάποιον τελικό.
0: Υπάρχει τελικός που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Άστον Βίλα,
1: Φράιμπουργκ. Θα δούμε.
0: Στις 10 η ώρα.
1: Θα δούμε. Πάμε για εσένα διάλειμμα και λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963.
2: Και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάω πρώτα στο φιλανθρωπικό αγώνα που έχουμε σήμερα. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο αύριο, άλλωστε νομίζω ότι δίνουν μόνο ενδοσχολικές τώρα και νομίζω ότι είναι μια καλή έτσι, αφορμή να τα στηρίξετε.
1: Είναι ο ποδοσφαιρικός
0: φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου και ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών.
1: Μπράβο στα
0: Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση της δομής παιδικής προστασίας ο Σωτήρ, για το ορφανοτροφείο δηλαδή. Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Μέστε.
0: Α, και να πω ποια παιδιά. Πρώτο και δεύτερο Λύκειο Αργοστολίου. Γιατί αξίζει, βεβαίως, να το πούμε.
1: Και βέβαια.
0: Τώρα, πάμε και στον Ποσειδώνα Λιξουρίου.
1: Τι έχει κάνει?
0: Θαύματα. Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια συγχαίρουμε τους αθλητές μας για τις σπουδαίες διακρίσεις και τις κλήσεις τους στις Εθνικές Ομάδες Τεχνικής Κολύμβησης.
1: Μπράβο.
0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Προσέξτε, από 22 έως 29 Ιουνίου στην Κορέα. Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ρόκος Άγγελος, αθλητής του Ποσειδώνα Λιξουρίου, θα ταξιδέψει από 22 έως 29 Ιουνίου στην Κορέα, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επίσης, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων που θα γίνει από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου στοιχείο, Σπύρος Σταμένης, Αλέξιος Ρόκος. Μάλλον οι δύο Ρόκοι πρέπει να είναι
1: αδέρφια.
0: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την επιμονή τους που τους οδήγησαν σε αυτές τις κορυφαίες οργανώσεις. Τερμά συγχαρητήρια επίσης και στον προπονητή τους,
1: και βέβαια,
0: Αντρέα Μύριλο, για την εξαιρετική καθοδήγηση και τη συμβολή τους στην πορεία των αθλητών όλα αυτά τα έτη, καθώς και στους γονείς που στηρίζουν καθημερινά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά,

0: Πραγματικά ευχόμαστε να τα πάνε πάρα πολύ καλά. Να πούμε κάτι ακόμα, ότι η τεχνική κολύμβηση είναι λίγο διαφορετική.
1: Πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Και είναι διαφορετική. Έχεις ένα διπλό πέδιλο. Υπάρχουν αθλήματα τα οποία είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Έτσι, δηλαδή μπορεί να χρειάζεται να έχεις άπνοια, να φτάσεις, ξέρω εγώ, να κάνεις 50 μέτρα με αυτό το διπλό πέδιλο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα παιδιά το έχουν, το κάνουν σωστά και θα βρεθούν και στην Κορέα και στη Χίο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, σήμερα, πράγματι, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, Europa League, τελικός.
1: Στις 10 στον Αντένα.
0: Α, θα το δείξει. Ωραία, ναι. Στις 10. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, και θα το πω και αυτό, έχουμε άλλο τελικό. Έχουμε του Conference League. Εκεί είναι η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Επίσης στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Το ίδιο.
0: Βέβαια, η μεγάλη διοργάνωση θα έρθει στα σπίτια σας Σαββατιάτικο, όχι Τεταρτιάτικο.
1: Τι?
0: Τι, ο τελικός του Champions League.
1: Εκεί κι αν έχει τελικό.
0: Ναι, εκεί είναι λίγο διαφορετικά, να είστε έτσι...
1: Θα το δείξει κάποια τηλεόραση.
0: Ναι, νομίζω ότι θα το δείξει.
1: Ή θα είναι σε συνδρομητικό.
0: Και είναι 7 η ώρα όμως.
1: 7 η ώρα.
0: Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων...
1: Μεταξύ
0: Paris Saint-Germain και Arsenal.
1: Ωραίο μάτς θα είναι. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Νομίζω πως θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δύο σχολές ποδοσφαίρου καταρχήν. Διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό.
0: Ο συγκεκριμένος τελικός εντωμεταξύ, τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται, του Champions League δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω γιατί γίνεται 7 η ώρα καταρχάς, γιατί είναι νωρίς. Για τους ποδοσφαιρόφιλους.
1: Πού γίνεται?
0: Στη Βουδαπέστη. Στο γήπεδο Φέρεντς Πούσκας. Πούσκας Αρίνα.
1: Πόσες ώρες διαφορά έχουμε?
0: Με την Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Βασικά νομίζω ότι δεν έχουμε διαφορά με την Ουγγαρία.
1: Νομίζω ότι έχουμε.
0: Ένα λεπτό να το κοιτάξω, ένα λεπτό.
1: Ναι.

0: Ναι, έχουμε διαφορά. Πάει μία ώρα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εκεί θα είναι 6 το απόγευμα.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω κι εγώ γιατί γίνεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι μία ώρα πίσω από εμάς. 6 ώρα θα είναι στην Ουγγαρία. Εδώ θα είναι 7. Ετοιμαστείτε να τον δείτε τον αγώνα. Εντωμεταξύ,
1: τι ματσάρεσε, αλλά μας τελειώνουν.
0: Μας τελειώνουν.
1: Αρχίζει το...
0: το μάτς. Αδειάσαν οι δρόμοι. Πάμε λοιπόν τώρα 15 Ιουνίου μετά, έτσι. Αλλά εκεί θα υπάρχει πρόβλημα στην ώρα. Ξεκάθαρο.
1: Για να ακούσω.
0: Τι να ακούσουμε. Θα υπάρχει πρόβλημα στην ώρα. Όταν γίνεται Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό και πηγαίνουν από 7 έως 8, 9 ώρες πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα υπάρχει όντως. Όντως. Ξενυχτάμε.
0: Ή θα ξενυχτάμε ή θα ανοίγουμε τηλεόραση το πρωί και θα βλέπουμε αγώνες.
1: Και στη δουλειά δεν θα πάμε.
0: Όχι, 7 η ώρα το... 7 η ώρα που θα ετοιμάζεται κάποιος, εκεί θα είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 10, θα 11.
1: Θα βλέπεις κλεφτά δηλαδή. Κρίμα.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, το Σαββατοκύριακο έχει και άλλα πράγματα. Βέβαια, εδώ θα είμαστε την Παρασκευή για να σας τα ξαναπούμε. Έχει Final Four στο μπάσκετ και γίνεται και στην Αθήνα. Λοιπόν,
1: Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, Φενέρμπαξε Ολυμπιακός.
0: Όχι, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.
1: Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Την Παρασκευή καταρχάς έχουμε τους δύο αγώνες που θα κρίνουν ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάνε στον τελικό. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 6 ώρα το απόγευμα και η Βαλένθια τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9.
1: Έχει ξεσπάσει το μεταξύ αρκετός πόλεμος δηλώσεων. Διότι βγήκαν οι Τούρκοι και είπαν ποιος είναι ο Ολυμπιακός που θα κερδίσει εμάς. Σιγά μας κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί οι δύο αγώνες θα κρίνουν ποιοι θα είναι οι διεκδικητές. Ο τελικός θα έρθει 24 του μηνός στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτό... Δεν έχουμε να πούμε τώρα κάτι παραπάνω. Να δούμε. Ελπίζουμε.
1: Και ο τελικός δεν θα είναι σε ελεύθερο κανάλι. Εν Κοσμοτέ.
0: Ναι, είναι κάπως περίεργη η διοργάνωση γι' αυτό.
1: Αλλά νομίζω ότι το παίζει μετά από ώρες.
0: Καλά, τώρα άμα ξέρεις τώρα το, άμα το αποτέλεσμα, σου φαίνεται λίγο περίεργος ο αγώνας.
1: Ναι, το έχει τη νύχτα μετά ο ΙΕΡΤ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη φορά το Final Four γίνεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Όμως. Του χρόνου συμφώνησαν πάλι να πάνε σε χώρα κάτω. Πέρυσι που είχε γίνει, στο Ντουμπάι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμπου Ντάμπι του χρόνου.
1: Μάλιστα. Θα τους φάει ζέστη και η άμμος.
0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα.
1: Να πούμε τις ευχές μας στους εορτάζοντες. Καταρχήν πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλο το Ιόνιο, σε όλα τα Επτάνησα.
0: Σε όλα.
1: Χρόνια πολλά. Γιατί είναι η επέτειός μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαιτέρως στους εορτάζοντες.
0: Πάλι είχε γίνει στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Πάλι είχε γίνει, λέω, στο Αμπουντάμπι και πέρυσι. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή. Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Στον Κωνσταντίνο και την Ελένη.
0: Βεβαίως, σε όσους γιορτάζουν, πραγματικά. Βέβαια.
1: Την ονομαστική τους εορτή. Και.
0: Να περάσουν καλά.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Εδώ θα είμαστε εμείς πότε, την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 11 η ώρα.
1: Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Κοσμός 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
9: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και κλεισμένων των θυρών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία, καθώς και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς προκαλώντας ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, η επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση εντωμεταξύ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε η μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης. Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα, γιατί όταν βάζεις βενζίνη δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξεις τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόστομο Τσούφι, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έχει κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2,30 που είδες,
0: ναι.
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Στις Κυκλάδες είμαστε
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, το κάνεις λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω στην Αμοργό. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, 3,
1: Λέω. Άμα είναι 2,30.
0: Ωραία. Αυτό. Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή όταν πήγαινε στα 2 βγάζανε fuel pass. Στο 2,3 τι λένε.
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα ναι. Και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στον Sky το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε 1
2: μέρα. Με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι να ανακοινώνεις όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν.
1: Να μειώσει το φόρο.
2: Να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 30, τα 20 λεπτά, την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85, 1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα έβαλες κι άλλο ένα, μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ήτανε να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά οι μισοί. Το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν έτσι όπως μου λένε,
0: ναι.
2: Στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass. Άρα πήγε κόσμος να πάρει το
1: ακριβό,
2: fuel pass.
1: Τόσο ακριβό. Θέλω να πω, βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ εκτός τον ειδικό φόρο.
2: Ναι.
1: Είχε 21% ΦΠΑ και το έκανε 10. Mm-hmm. Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάποτε έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, το ντόνο φόρο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως. Πώς να το πω, ως άμυνα είναι ότι. Στο πετρέλαιο, στο ντίζελ θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 ευρώ, 8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Βάση το ντίζελ ρε παιδί, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει δύο παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: μόνο λέει για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι? Και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν.
2: Τώρα για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει σε δεν είναι εμπορεύματα, πηγαίνει στο μηχανή.
2: Θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δει ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη, τώρα ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουνε.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν είναι, δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα, παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει,
0: γιατί αυτή που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Παίρνει ο πατωματζής και ο ασαντσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα. Και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε. Πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα. Επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει αδικό. Πάντως...
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα βέβαια και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά πώς τον προϋπολογισμό, φαντάζομαι, έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Και σου λέει θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέει, θέλω να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Γιατί τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου, η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές. Περισσότερη ζήτηση, άρα και αύξηση.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμος κλπ. Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμε τον χρόνο σας.
0: Γιατί πρέπει να πάμε και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2-3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2.30 στο 1.70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το κουπί, Νότι. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Χρυσόστομε.
0: Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΕΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΕΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΕΠ, γιατί για την κλίση Τζαβέλα η Επιτροπή Διοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί με στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης έδωσε το παρόν. Είναι και κλεισμένων των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά δεν σέβεστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι είναι θέμα απορρίτου. Γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο ότι το ζητούσε το Συμβουλίο της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι ακριβώς πληροφόρηση θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ δύσκολα οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τζαβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΕΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μία επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες, επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εμφανίζεται θετική ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα του τάφου σύγει για τις υποκλοπές. Βέβαια και η Εξεταστική Επιτροπή πάνε να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω τώρα. Η Εξεταστική θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή.
0: Είναι φανερή. Ναι, στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Δεν αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια? Τις ψηφοφορίες. Όχι, εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα, και σου λέει, εμείς που είμαστε 156, φεύγουμε. Εσείς που είστε υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε, γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει. Θυμήσου το Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα. Ρε,
0: εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Δεν θα ζητήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά. Πράγματι, και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: Μητσοτάκη είναι Πασόκ. Εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική, θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις και μια αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην Επιτροπή και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, Όλους όσους έχουν περάσει από την ΑΕΠ.
1: Ρε παιδί μου, πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
1: Εντάξει, έχει ένα... Προφανώς. Η αντιπολίτευση παίζει σε αυτό το θέμα σαν να είναι το σημαντικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα.
0: Τώρα σου λέει δεν πήγε ο Τζαβέλας. Μα θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να του πει τι. Θα του πει ρε παιδιά, η δικαιοσύνη δύο φορές έκρινε αυτή την υπόθεση. Τι θέλετε να σας πω εγώ παραπάνω, να σας πω κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό βγήκε. Μας
1: θα
0: αρέσει,
1: μπορούσε να πάει
0: αρέσει.
1: Και να πει η γνώμη μου είναι αυτή, γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν πήγε γιατί ήξερε ότι θα τον κανιβαλίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πήγε. Και ενδεχομένως και ο Ανδρουλάκης. Γι' αυτό έφυγε κνευρισμένος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε για δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, εγώ να σας πω ότι στις 25 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου για να δώσετε αίμα. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γήπεδου, δηλαδή από την οδό Τσόχα στις θύρες 8 και 9. Και για όσους θέλετε, αλλά δεν θέλετε να περιμένετε στην αναμονή, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά τα ραντεβού σας 210-5697-986 και 210-5697-605. Τα τηλέφωνα είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν δεν τα έχετε συγκρατήσει.
1: Άρα κλείνεις τηλέφωνο και κλείνεις.
0: Κλείνεις ραντεβού.
1: Θέλω 10 η ώρα εγώ να κάνω δώσω αίμα. Πολύ ωραίο.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο σημαντικό είναι να χρειάζεσαι αίμα για τον άνθρωπό σου και να μην έχεις ανθρώπους να δώσουν.
1: Ιδιαίτερα να έχεις κάποια ομάδα η οποία είναι σπάνια.
0: Και έχουμε έλλειψη. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και σας καλώ και εγώ προσωπικά να τις τιμήσουμε όλοι μαζί.
1: Πριν να σας διαφημίσει, να πω και εγώ ότι έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου ελαχθεριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής
5: Nova. Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
11: Στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνονος-Ομυρίδου-Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία. Κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει και εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Τώρα θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν απλώς δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη.
0: Αχ, ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος μου.
3: Πώς θα το πούμε, δηλαδή.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη, από μόνο εμάς. Συγγνώμη, κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημού να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν και και αποτελεί μία διάσταση από τις τρεις που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές οι μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς του νοσοκομείου στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι το τελικό στάδιο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: όχι,
2: πολλά κριτήρια.
0: Στις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, προφανώς. Ναι. Ναι. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές, μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά ή ειδικά κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται

0: Ακριβώς τα ιατρικά κριτήρια. Εμένα το background μου είναι, είμαι οικονομολόγος και διαχειρίζομαι όλη αυτή την φρενήρη πραγματικά δραστηριότητα. Και είμαστε εδώ για να αναδείξουμε δύο πράγματα. Ότι το Αττικό Νοσοκομείο καταρχάς πράγματι έχει μια πολύ ενεργή συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς οι πρωτοβουλίες που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο, δηλαδή, το δικό σας έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
0: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και, και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη εμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες, ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα όπου εξελίσσονται 50 μελέτες. Τα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλεξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενειών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
2: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000?
0: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία, που κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επιοικείς υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίας. Όταν έχουμε εφημερίες, εφημερία προσθέσεται άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε, στους ανθρώπους.
0: Όχι, όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά, οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
2: Πείτε μας και για το νέο ογκολογικό κέντρο.
0: Ακριβώς.
2: Σας παρακαλώ, γιατί μας
0: το νέο ογκολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα.

0: Και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
1: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Διαβάζω
2: τελικά η Οσμή από ό,τι ήρθε, έχεις καταλάβει.
1: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι, τρεις μέρες τώρα δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η Οσμή.
2: Χτες ήταν, τι τρεις μέρες.
1: Εχθές, από πού ήταν, ωραία, δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
2: Επειδή μου περιέργεια ρωτάω, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τι το Θεό το βρήκαμε
2: τον νου. Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
1: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα γκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ξαναγίνει. Δεν μπορώ να βρω
2: κάτι.
1: Όλα τα άλλα που έχω ακούσει είναι νοησίες. Τώρα ότι το φυτοπλανκτόν λέει της άνοιξης, έτσι μυρίζει το φυτοπλανκτόν. Αυτός που το λέει δεν έχει πάει ποτέ στη θάλασσα, ας πούμε. Λοιπόν, άσε με. Διαβάζω μήνυμά σας. Κύριε Χιώτη, δεν τα λέτε καλά. Λίμωνο. Fuel Plus για άγαμο 25.000 ευρώ. Για οικογένεια 35.000 ευρώ. Και 5.000 για κάθε παιδί. Fuel Plus, αγαπητέ μου φίλο, για άγαμο 25.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Plus, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2,5 χιλιάρικα το μήνα, να έχεις να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κανένα παππού, κανένα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πηγαινέλα. Αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Blast που λέει άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
2: Η άποψή μου κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Έτσι παιδιά. Κάτι
1: ότι αν θες να βοηθήσεις, που τι βοηθάς τώρα. Μιλάμε για ένα 50 το μήνα, Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό, αλλά έστω αυτό.
2: Για κάποιο καιρό.
1: Δώστο ρε παιδί μου σε κάποιους. Δηλαδή ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς από τα λεφτά που τους παίρνεις τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
2: Ή κόψε για τρεις μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
1: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός. Άμα κόψουν το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά. Πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
2: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
1: Δεν λέει κανείς ότι.
2: Μου γράφει ένας ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε με τιμή του πετρελαίου 1,64.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Τώρα λοιπόν, αν είναι 2 το πετρελαίο, φαντάζομαι.
1: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις κύριοι όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο, από τα τρόφιμα, από αυτά και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να με φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει. Τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ, άντε 2,10. Εδώ που είπαμε, 2,30. Άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι
2: έχουν μένει την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
1: 2,26 με 2,28 είναι βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,31.
2: Αυτός κανονικά.
1: Ποιος κλέβει τώρα. Δηλαδή πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό.
2: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
1: Αν δεν είναι ένας, μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά. Τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου.
19: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μισό να πιω νερό.
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
27: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
28: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε!
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super
30: Show. Κόσμος 96,5.
31: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
32: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
33: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
32: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
33: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
33: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
32: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
33: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
32: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
33: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
32: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
33: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
33: Τηλέφωνο 26710-252. 251.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
33: Η μόνη σας επιλογή.
34: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
35: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
34: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
35: Ανακατασκευές,
34: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
35: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
34: Έλεγχος air condition.
35: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
34: Μπαταρίες παντός τύπου.
35: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
34: Smart,
35: Ford,
34: Opel
35: και BMW.
34: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
35: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
34: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
35: Τηλέφωνο 26710-28963
34: και κινητό 6977-421078.
35: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
34: Electro Team Marketos.
35: Το team των απαιτητικών.
34: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
0: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
34: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
34: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
6: Και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
7: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή? Γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μποτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλι, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, σε εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν: εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα, ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
9: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένο των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το έχει κανένας φορολογούμενος γενικά. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
7: Ναι, ναι, όχι, το είπα στο πλαίσιο, για να διορθώσω, το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δεν ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο ότι είσαι δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, δηλαδή οπότε, να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
7: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ...
9: Όλοι και όλοι,
7: Όλοι, ναι. Ναι, στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό
9: το
7: νομίζω ότι θα
9: κάνω. Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
7: Ναι.
9: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαρίμαστε, έλατε να μας ελέγξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεγχτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
7: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεγκτές.
9: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει. Και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο.
7: Ναι.
9: Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν και μπράβο τους και είναι οι τολμηροί οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρου, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
7: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει, αφού έχεις το δικαίωμα.
9: Βέβαια, καλά, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιτηδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα διάλειμμα, ας πούμε.
7: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
9: Α, μπράβο, ακριβώς.
7: Εντάξει, προς Θεού.
9: Απλώς δεν ζεις με 300.
7: Ναι.
9: Είναι βέβαιο αυτό.
7: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
9: Ναι.
7: Αυτό έχει σχέση με το που μπαίνουν ανεμογεννήτριες, που φτιάχνονται υδροηλεκτρικά και τέτοια πράγματα.
9: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αιωλικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας όπου βρίσκομαι για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά, ναι. Πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα φυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης.
7: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας εννοώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας από το 70 στο 35%.
1: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
2: Στο σήμερα είναι, ναι, και αυτό που εξετάζουμε είναι γενικώς πολιτικά ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στη συντάξη χειρίας.
10: Άρα, ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Αυτό, ναι, και αν χρειαστεί, να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε την απόφαση. Το είπε και
10: άρα,
2: η Υπουργός.
10: Περικοπές.
2: Το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρχουν στη συντάξη χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
1: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
2: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
10: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
2: Προς τα κάτω. Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
10: Όχι, να το διευκρινίσουμε, γιατί ξέρετε, ευαίσθητο το θέμα.
2: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
7: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας, λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους. Και η κυβέρνηση κλωτσάει το τενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
9: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατ' εφαρμογή, νομίζω, των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο. Τότε αυτή και παρέμενε, δηλαδή το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλ. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη συντάξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό, αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35% της σύνταξης του συντρόφου.
7: Αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά, επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
9: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο, θα έλεγα. Είναι πιθανό να αποδεχτεί όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλή της Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35, θα πάει στο 5 και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80% ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
7: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί.
9: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
7: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%.
9: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
7: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
9: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη, ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα, τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία. Λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
7: 13χρονη, είπες,
11: 13χρονη. Ναι. Από δύο συμμαθήτριές της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών. Όλα τα κορίτσια που ενεπλάξει σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα λοιπόν η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
7: Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κορίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γροθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομήλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμετζόγλου στο στοντίο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια, έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα. Και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Αίγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από Ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο, mm-hmm. δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή mm-hmm. ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια. Και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
13: είτε από πλοίο, είτε από είτε κάποια από δραστηριότητα ιδιώτη
12: ξηρά, που... ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι συνάσυνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
13: Αυτό.
12: Τι ήταν. Τι ήταν αυτό.
13: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
12: Ναι.
13: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί, το από πού. Αλλά το τι
12: ήταν...
13: είναι κάτι που τα νότια προάστια κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
12: Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια. Δηλαδή, όχι τέτοια.
13: Όχι η μόνιμη σταθμή.
12: Η μόνιμη σταθμή.
13: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια περισσότερη.
12: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
13: Ναι.
12: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία
13: ναι.
12: υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή ναι. του Περάματος, ενταξύ Αίγινας και Περάματος, Σαλαμίνας.
13: Το τι μπορεί να είναι,
12: ναι.
13: μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
12: έτσι,
13: να μην
12: και μόνο,
13: ενοχοποιούμε και κάποιο,
12: ναι,
13: μόνο σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση, όχι δεν έχει πει προς τα εσένα, απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί.
12: Φυσικά.
13: Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
12: Επίσης το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θάλασσια ρύπανση, έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι εγκυροβολημένο έξω από τον κοντά στις δεξαμενές Περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
13: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος: εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος: εγώ τους έδιωξε τα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
12: Ναι, ναι, κλείσαν σχολεία τα πάντα και επιχειρήσεις.
13: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω.
12: Ναι, ναι.
13: Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
12: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο το πώς θα διαχειριστούμε εμείς οι απλοί πολίτες μια τέτοια ρήπανση. Καταρχήν, εφόσον δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, δηλαδή κάποιες οδηγίες. Όπως έχουμε για πυρκαγιές, όπως έχουμε για πλημμύρες, όπως έχουμε για καύσωνα. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Τι κάνουμε, κλείνουμε παράθυρα. Δεν κλείνουμε παράθυρα. Ανοίγουμε κλιματιστικό. Τι κάνουμε, ή δίνουμε την απλή εντολή. Κλείστε παράθυρα, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, όπως κάνουμε και για τις πυρκαγιές, όπως κάνουμε και διάφορες άλλες ουσίες που έχουμε δίπλα στο σπίτι μας και όλα αυτά.
13: Και πόσο μάλλον όταν δυσκολεύει όλη αυτή η κατάσταση, με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε και τι έχουμε να.
12: Χρειαζόμαστε λοιπόν οδηγίες πολιτικής προστασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που υπάγονται σε μια κατηγορία της οδηγίας Εβέζο. Σας θυμίζω τη μεγάλη πυρκαγιά και την καταστροφή που είχαμε στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή οδηγία η οποία υποχρεούνται όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν εγχειρίδια προστασίας για όλους τους πολίτες.
13: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπέρα, όχι μόνο λόγω χρόνου. Και λόγω δεδομένου δεν είναι.
12: Δηλαδή, για ένα λεπτάκι εδώ, άκουσα και το ακραίο σενάριο για ραδόνιο που είναι. Που είναι για σεισμό.
13: Ωραία.
12: Συγγνώμη που γελάω.
13: Όχι, όχι, καλά κάνεις και γελάς, αλλά οτιδήποτε πρέπει για να σταματήσουν αυτές οι ψεκ θεωρίες, οτιδήποτε θα έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να το κάνει το κράτος.
12: Σε αυτό έχεις
13: απόλυτο
12: δίκιο.
13: Όσο το κράτος δεν δίνει απαντήσεις, δίνει έδαφος για ραδόνια, μωρόνια και κάθε είδους.
12: Απλά το ραδόνιο είναι εντελώς άοσμο.
13: Εάν το κράτος σου έδινε απάντηση από την πρώτη στιγμή ότι συμβαίνει αυτό, δεν θα άφηνε τα περιθώρια να αναπτυχθούν και άλλες θεωρίες. Πάμε διαφημίσεις.
14: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε, τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
15: Πώς, ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα.
20: Κόσμος 96,5.
21: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
22: Στόχος μας, η ποιότητα.
21: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
23: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
23: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
21: Σιδηρικά,
23: υδραυλικά.
21: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
23: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
21: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
23: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
23: Τηλέφωνο 26710 252-51.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
24: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
25: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
24: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
25: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
26: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavla Argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
0: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
5: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
6: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
7: Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με την Patriot στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέλνε ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας. Οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
7: Ναι.
8: Σήμερα είναι και ο τελικός της Φράιμπουργκ με την Άρσεναλ εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην ΟΕΦΑ και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
7: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα εκεί με τους οπαδούς, τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
8: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
7: καταλαβαίνω.
8: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν. Και λέει θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλοι. Δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν, ήταν ομιλία αποχαιρετισμού? Και ο ίδιος είπε, έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν, όχι, δεν ήταν έτσι και τα λοιπά. Κάπως το μάζεψαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το έκανε για να συσπηρώσει τον κόσμο. Δηλαδή χρειάζεται μια συσπήρωση. Για μάνα, μην φύγει, Πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
7: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
8: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, ναι. Τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω, Μανώλη, πάλι είσαι υπερβολικός.
7: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
8: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα. Και λέω, εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
7: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
8: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
7: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
8: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
7: Ναι.
8: Αυτό εννοεί ίσως.
7: Τώρα εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
8: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρει Πάτριοτ για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο, στην Κάρπαθο. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι μίλησε και ζήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
7: Κάτι που όπως άκουγα προσεκτικά το πρωί στην τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
8: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
7: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
8: Κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
8: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
7: Άντε, μπράβο.
8: Να αγχωθούμε λιγάκι.
7: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία έδειξη ο Ερντογάν, ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο. Όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
2: Βεβαίως.
7: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
2: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
7: Ναι.
2: Λεονταρισμοί τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές, θα λέγαμε. Καταρχήν, δημόσια, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
7: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες.
2: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
7: Δύο εβδομάδες.
2: Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
7: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερο.

0: 3,5 χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκτασης. Mm-hmm. Έχει καταλάβει νησιά.
1: Δημιουργεί
0: νησιά. Διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του, μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο ναι, παίρνει ο πρώτος πελάτης του Ιράν
1: βεβαίως.
0: Σε πετρέλαιο και γενικά ναι. Της Μέσης Ανατολής.
1: Θα την καλύψει εγώ, λέει ο Πούτιν.
0: Ναι, θα την καλύψει ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι. Που...
0: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια... Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε και τις πτήσεις των ντρόουν ή του ντρόουν στην Λιθουανία.
1: Αυτό
0: που
1: είναι...
0: έστειλε για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας στα καταφύγια.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος. Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club.

0: συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άτζη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει. Λίγο μετά τη 1 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άξησης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμήρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη αυτοπορίας των επικοινωνιών όσο οφείλεται και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
1: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει αλλά λέω και τους ακροατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί του λέει, γιατί είχατε εμένα στόχο παρακολούθησης, την αιτιολόγηση, το γιατί.
2: Ακριβώς, οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Οπότε αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή. Εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Xi Putin. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του Σαριτές στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης, αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαριτέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήθη στην Επιτροπή προέρχεται από το Πασόκ, από μια άτυπη ενημέρωση στο Πασόκ. Δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΥΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλο στο στούντιο μαζί μας.
5: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς ήρθες.
5: Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
1: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
5: Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει τον πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Πρέμιερ Λίγκ, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει ένα γύρο.
1: Κερδίζει ένα γύρο.
5: Αντί για δεύτερο πρόεδρο.
1: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
5: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες.
1: Ωραία.
5: 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκ προπονητή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
1: Πριν τους τελικούς εδώ.
5: Πριν τους τελικούς, ναι. Δηλαδή και αύριο ακόμα, μετά την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal είναι χωρίς να παίξει, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου, ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1 και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
16: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
17: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
18: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
19: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
18: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
19: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
18: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
19: Τι ερώτηση.
18: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
19: Αυτό ξαναπες.
18: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
20: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Yo, baby. Tú sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que, vente conmigo, baby.

tornado. One love.

Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
6: προς
7: το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχ.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω.